Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Και θέλω να σας πω ότι ο Τζακ Νόρις, είμαι σίγουρος πως δεν το γνωρίζετε, αλλά έχει μετρήσει μέχρι το άπειρο 2 φορές. Και τώρα είναι στην τρίτη.

Δεν θέλω ντροπές, δεν θέλω δισταγμούς. Σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, είτε στα δικά μου, Ιορδάνης αγαπητός official, είτε του ραδιοφώνου, και μέσα από αυτά μπορούμε να επικοινωνούμε πληροφορίες, να ακούμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να κάνουμε repost τα δικά σας story.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: Radio Show.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και η ταινία thriller που προτείνω από πλατφόρμα Netflix σήμερα έχει τίτλο Fair Play. Το Fair Play δεν είναι ένα κλασικό thriller με κυνηγητά και όπλα, είναι ένα ψυχολογικό thriller σχέσεων και εξουσίας. Και γι' αυτό λειτουργεί τόσο δυνατά. Δύο νέοι χρηματοοικονομικοί αναλυτές είναι ζευγάρι, αλλά το κρατούν κρυφό λόγω της δουλειάς τους. Όταν όμως ένας από τους δύο παίρνει μια μεγάλη προαγωγή, η ισορροπία αρχίζει να διαλύεται και η σχέση μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Η ταινία πατάει πάνω σε ζήλια, φιλοδοξία, ανασφάλεια και έλεγχο και δημιουργεί μια πολύ ασφυκτική ατμόσφαιρα. Είναι έντονη, νευρική και πολύ σύγχρονη. Ιδανική, θέλω να σας πω, για όσους θέλουν ένα θρίλερ που παίζει με το μυαλό και τις δυναμικές ενός ζευγαριού.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τετάρτης έχει τελειώσει. Θα ευχηθώ καλό υπόλοιπο στο να κάνετε. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο αν δυσκολεύεστε. Καλή αντάμωση για αύριο. Και εννοείται ότι σας περιμένω αύριο με την ίδια χαρά, ενθουσιασμό, αγωνία, όλα μαζί. Όλα μαζί. Και τι έχω ετοιμάσει για αύριο δεν μπορώ να σας πω από σήμερα. Συντονιστείτε αύριο.

και στο κουδούνι γράφει ακόμα το όνομά σου. Δεν τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε. Και στο

Η ώρα είναι 4:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

σκέψη φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

σβήσει τα φώτα και μπορώ την καρδιά μου να ελέγξω. Πως υπήρξα για σένα, δεν μπορώ να το πιστέψω. Τώρα ξέρεις τι βλέπω.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Τη μουσική επιβαλεί Κοσμάς και Τραμάδος εδώ. Δεύτερο ημίωρο, 6 Μαΐου σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 6 Μαΐου το 1889, οι Καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1968, η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το Καρτιέλατεν, συγκρούσει σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. 1974, απαραίτητο γερμανός καγκελάριος Willy Brandt, μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γιγιόμ. 2007, ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας τον τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών με τον ΠΑΟ, φτάνοντας 19 τίτλους. 2010, υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. 2012, πανολεθρία του δικοματισμού, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξίας Χρυσής Αυγής στη Βουλή ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 6 Μαΐου.

0: Λοιπόν, εάν έχεις την παραμικρή απορία για το ποιο είναι το πιο δυνατό ζώο του πλανήτη.
1: Ποια την είχα?
0: Επειδή μπορεί να την είχες, εγώ τώρα θα σου πω. Η τεχνητή νοημοσύνη σου έχει την απάντηση.
1: Α, εκεί ήταν η απάντηση. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να την βρούμε κάπου αλλού. Τώρα έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη, μπάστακα.
0: Ο αφρικανικός ελέφαντας είναι το πιο δυνατό ζώο του πλανήτη. Κατάφερε, λέει, και νίκησε την τίγρη στον τελικό μιας μεγάλης μάχης.
1: Κάπου, στα μυθικά χρόνια. Το Εσώπου, όχι.
0: Οι επιστήμονες, λέει, χρησιμοποίησαν προηγμένη τεχνολογία για να ανακαλύψουν ποιο από τα άγρια ζώα της φύσης είναι ο πραγματικός βασιλιάς της ζούγκλας. Ο ελέφαντας, το πιο δυνατό ζώο στη γη, κατέκτησε την κορυφή σε ένα εικονικό τουρνουά 256 ζώων. Χρησιμοποίησε, λέει, τους χαβλιόδοντές του, το ύψος των 4 μέτρων και το βάρος του των 10 τόνων για να νικήσει ένα κροκόδιλο του αλμυρού νερού που κατέλαβε την τρίτη θέση, ένα κολοσιαίο καλαμάρι, τώρα πώς πάλεψε το καλαμάρι με τον ελέφαντα δεν ξέρω, και έναν αφρικανικό πίθωνο.
1: Είσαι καλά.
0: Εξαιρετικά, γιατί?
1: Δεν ξέρω τι λες ακριβώς. Δηλαδή, πότε έγινε αυτό το τουρνουά και δεν το ξέραμε εμείς?
0: Το κάναν, παιδί μου, οι επιστήμονες εκεί πέρα με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Από μόνοι τους. Ναι. Τώρα βάλε το καλαμάρι να παλέψει. Βάλε τώρα τον. Τι είναι, αφρικανικός ελέφαντας?
0: Ελέφαντας, ναι.
1: Βάλε τον μέσα στη θάλασσα να παλέψει με το καλαμάρι. Απνίγηκε ο καημένος.
0: Τέταρτος ήρθε ο υποπόταμος. Ακολούθησε μία λεοπάρδαλη και ένας καρχαρίας τίγρης. Πώς τα μπλέξανε έτσι,
1: το κουνούπι τίγρης? Με το κουνούπι τίγρης τι έγινε?
0: Δηλαδή, συγγνώμη, πώς πάλεψε ο καρχαρίας τίγρης με τα άλλα

0: Δεν ξέρω, παιδιά, να λέμε πράγματα τα οποία δεν μας θολώνουν ακόμα το μυαλό.
1: Στην 7η θέση ήταν η Πουλική Αρκούδα.
0: Είχα μια αναρώτηση κι εγώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, θέλω να περάσω ήρεμο σε αυτό το Κυριακό. Πραγματικά. Δεν θέλω να την βγάλω στο ψυχιατρίο.
1: Εγώ τώρα έχω την αφορία.
0: Με λευκές ποδιές. Δεν ξέρω.
1: Το καλαμάρι, πώς πάλεψε με τον ελέφαντα.
0: Δεν ξέρω. Δεν σαλίστηκε που βγήκε έξω από την θάλασσα.
1: Και ο λευκός ο καρχαρίας.
0: Πώς είναι, είναι καλά μετά την πάλη. Δεν ξέρω.
1: Παλέψανε, δηλαδή συγγνώμη, έχω απορίες. Ποιος θα
0: εδώ ο κόσμος καίγεται.
1: Απαντήσεις στα ερωτήματα, τα φλέγοντα ερωτήματα που έχω.
0: Δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, πού τα βρίσκεις.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε μια φορά, μας βρίσκεται στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok.
1: Στα social media
0: στο
1: γενικότερα.
0: Στο TikTok γίνεται ο χαμός εδώ μεταξύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ζαλίζομαι, δεν μπορώ. Μετά από τα λίγα βίντεο, δηλαδή, μου έρχεται μια ναγούλα, όχι ζαλίζομαι.
1: Εγώ στο TikTok είμαι στόκερ, βλέπω μόνο, δεν ανεβάζω.
0: Ναι, και εγώ βλέπω κυρίως, δεν ανεβάζω, αλλά έχω μια ναγούλα πλέον. Δηλαδή, δεν μπορώ με τη θεματολογία, με αυτά που λένε. Λες μετά ο κόσμος, ας πούμε, απορεί, γιατί πάει από το κακό στο χειρότερο, γιατί αυτό το απασχολεί. Δηλαδή, ένα στα 20 βίντεο να είναι κάπως ενδιαφέρον και να ασχολούνται με τα πράγματα έτσι όπως πρέπει. Τέλος πάντων. Μας βρίσκεται γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς, Κατραμάδος ή Εύη Βαλή, να το πούμε και αυτό. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας. Τσακ, ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Έξι του μήνα. Έξι του μήνα και Μάιος. Εμπρός βήμα ταχύ. Να τους προϋποντήσουμε, παιδιά, στην εξοχή.
1: Η συγκεκριμένη ημέρα
0: 6 Μαΐου
1: είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
0: Ήξερες
1: εσύ ότι υπάρχει παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας?
0: Έτσι, επαναστατούμε κατά της δίαιτας. Εκεί με πιτόγυρα, με πίτσες.
1: Για πάντα χοντρή.
0: Έτσι, έτσι, ωραίο τραγούδι. Σήμερα έχει γενέθλια ο γιος μου επίσης.
1: Να χαίρεσαι τα γόρι σου.
0: Λοιπόν, επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ για το 2 ώρα που τώρα ξεκινάει. Να το πούμε και αυτό.
1: Όχι, όλα να τα λέμε, όλα.
0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν εδώ. Αχ, πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.
1: Αχ, παιδιά, ταλαιπωρήστε κι εσείς με αλλεργίες.
0: Αυτό με το βάρος που είπε, τώρα βρήκα μελέτη.
1: Τι βρήκες,
0: λοιπόν,
1: παιδί μου?
0: Μελέτη, αύξηση του βάρους σε συγκεκριμένη ηλικία επηρεάζει τα αποτελέσματα υγείας, ακόμα και αν έχεις χάσει κιλά μετά από αυτές τις ηλικίες.
1: Α, ναι, νομίζω ότι όμως είναι στις
0: 17
1: νεαρές ηλικίες σχετικά. Ναι,
0: τι έκανες 17 με 25,
1: ναι.
0: Μας αμπουκωνές.
1: Όχι, καθόλου τότε.
0: Εγώ 17 με 25 ήμουνα στυλάκι σε σχέση με πιο πριν. Δηλαδή στα 14 ήμουν ακόμα χοντρούλης. Μετά ξανά να αλλάζω, ας πούμε. Στα 17 ήμουνα.
1: Εγώ νομίζω ότι μέχρι και που γέννησα κρατιόμουν καλά. Μετά με πήρε κάτω βόλτα.
0: Όχι μωρέ, μια χαρά. Αλλά εντάξει τώρα. Τι να πούμε. Πρέπει αυτά να τα κοιτάμε, να τα έχουμε στο νου μας. Έτσι, γιατί έχει σημασία και για το μετά. Δηλαδή είναι ανάλογα τα κιλά σου, πάνε και οι αρρώστιες που θα σου έρθουν.
1: Ναι,
0: πιο μεγάλες από τα 25, έτσι. Λοιπόν, μείνετε εδώ για 2 ώρες, θα περάσουμε καλά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα που συμβαίνουν αυτόν τον καιρό.
1: Πολλά, πολλά. Έτσι. Τα οποία όμως είναι και προεκλογικά σε μεγάλο βαθμό.
0: Πάντα συμβαίνουν. Όμως, είχαμε ένα σημαντικό γεγονός, θα το έλεγες. Επιστήμονες ανέστησαν νεκρό εγκέφαλο 4 ώρες μετά το θάνατό του. Για πρώτη φορά σε αχαρτογράφητα νερά κινείται η επιστημονική κοινότητα στις ΗΠΑ αυτό το διάστημα, αφού αποκατέστησαν για πρώτη φορά την κυκλοφορία στις εγκεφαλικές αρτηρίες και την κυταρική δραστηριότητα από εγκέφαλο πειραματόζωων 4 ώρες ολόκληρες μετά το θάνατό τους. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σημαντικό αυτό. Πειραματόζωα βέβαια, αλλά οι επιστήμονες κάτι ψάχνουν. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτό που λέγανε ήταν ότι ελάχιστα λεπτά μετά την μετά το θάνατο, ας πούμε, δεν μπορείς να κάνεις να ξαναεπαναφέρεις έναν εγκέφαλο σε πλήρη λειτουργία.
1: Τι να σου πω. Το που θα πάμε μετά δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, είναι σημαντικό το επίτευγμα αυτό. Εννοείται ότι θα δοκιμαστεί και σε ανθρώπους και μπορεί μελλοντικά να βοηθήσει στην επιβίωση του εγκεφάλου και στον περιορισμό βλαβών. Έτσι, μετά από ένα τραύμα σοβαρό ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, και θα επιτρέψει όλο αυτό την καλύτερη δοκιμή πειραματικών φαρμάκων για τον εγκέφαλο, λένε οι επιστήμονες.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα με αρκετές διαφημίσεις αυτές τις μέρες. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε μέσω Instagram και μέσω Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί επικοινωνείτε, εκεί τα λέμε περισσότερο.
1: Εκεί μοιραζόμαστε έτσι και το πώς περνάμε, τι συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε σε...
0: Το που θα είσαι, ναι, μια φορά τέτοια.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Υδρόγειος 106,9.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Σήμερα η εκπομπή μας, έτσι επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα, Εύη Βαλίκος μας Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο, μπροστά από το μικρόφωνο. Έχουμε λίγο περισσότερο Eurovision λόγω και ότι ο Μάιος είναι των ημερών τώρα δηλαδή. Έτσι, πίτσα, σουβλάκια και τέτοια πράγματα, όλα έχεις ευχαρίστηση. Mm-hmm. Τα βρύσια. Α, τα βρύσια. Δηλαδή πίτσα, σουβλάκι και ωραία γυναίκα στην τηλεόραση.
1: Τα βρύσια. Και λέω τι είναι τα βρύσια.
0: Παναγία μου. Δεν.
1: Houston, we have a problem. Είναι ξεκάθαρο πλέον.
0: Λοιπόν, θα σας εξηγήσουμε σήμερα τι είναι τα βρύσια. Άλλη ντάλια μας βρήκε. Τα βρύσια.
1: Πού βρίσκονται?
0: Είναι πολύ μακριά από εδώ.
1: Και πες.
0: Εκεί που έκανε κατάκτηση ο Μεγαλέξανδρος.
1: Μάλιστα.
0: Στα βράθη.
1: Ναι.
0: Έτσι, της Ασίας κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Φώναξε τα βρύσια.
1: Να τα βρύσια.
0: Καταλαβες, και έμειναν έτσι.
1: Έχουν
0: τα βρύσια.
1: Έχουν βρύσες τα βρύσια.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εδώ για μία ώρα ακόμα.
1: Αν θέλετε να καείτε λίγο μαζί μας, εδώ θα είμαστε.
0: Καλώς ορίσατε.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Η μέρα γκρίνιας, αυτήν εδώ την εκπομπή μπορεί να είναι κάθε μέρα γιατί συμβαίνουν τόσο πολλά πράγματα.
2: Έλα τώρα, μην το χαλάς.
1: Τι να χαλώσει, γιατί έχει φτιάξει, τώρα ξεκινάμε. Τώρα θα ξεκινήσουμε με γκρίνια. Το έχουμε κάνει παραγγελία, λοιπόν. Άκου τώρα να δεις εδώ πέρα τι γίνεται. Καταρχήν, γιορτάσαμε τη μέρα της γης. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
2: Κάτι.
1: Έτσι, και είχε βγάλει και το Google διάφορα έτσι. Με δάση, mm-hmm. ποτάμια και διάφορα όλα τέτοια χαζά και χαμένα. Έτσι, την ίδια στιγμή όμως, που είναι τελείως, πώς να το πω αυτό, ψεύτικο όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι όλο ψεύτικο, γιατί εκτός ότι χύνουμε τόνους νερό, το οποίο είναι ραδιενεργό, όταν υπάρχουν εταιρείες τεράστιες οι οποίες ή θα καίνε τα δάση ή θα κόβουν τα δάση για να βγάλουν προϊόντα, έτσι, ή σκοτώνουν φάλαινες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα ψάρια για να τόνους mm-hmm. που έχουν έλλειψη. Και κατά τα άλλα θα μιλήσουμε για τη μέρα της γης που μας πέρασε. Δηλαδή, έτσι, δηλαδή κόψε κάτι. Κόψε κάτι, μην προκαλείς. Ναι, κάνε το κορόιδο. Θέλεις να καταστρέψεις τη γη. Εντάξει, οκ, okay, αφού σε αφήνουν να καταστρέψεις, ναι, μην κάνεις και την ημέρα της γης. Για το πόπολο, δηλαδή το έλεος, δηλαδή. Ημέρα της γης. Διεθνής ημέρα της γης. Δεν το συζητήσαμε, είχαμε ζώδια, είχαμε διάφορα πράγματα εμείς. Αλλά είναι ειρωνικό. Τουλάχιστον.
2: Είναι. Είναι και ειδικά όταν βλέπεις, ας πούμε, τα πυρηνικά, όλα όσα γίνονται.
1: Θα σου πω εγώ αργότερα, σου έρχεται. Περίμενε να σου πω εγώ αργότερα. Έτσι, απάντηση για όλα αυτά.

0: Να σας προσγειώσω λίγο, παρακαλώ. Όχι. Τι είναι το όχι, δηλαδή?
1: Δεν θέλω να με προσγειώσεις.
0: Χρειάζεται προσγείωση μετά από αυτά τα ωραία
1: θέλω
0: που
1: θέλω να
0: λες.
1: Πετάω σαν το χαρταϊτό.
0: Να πετάς. Την καθαρή Δευτέρα είναι πιο σωστό να πετάς.
1: Έθιμα και έθιμα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα Τετάρτη. Προηγουμένως όμως, να σας πω κάτι το οποίο μας αφορά. Είναι κάτι που ξεκίνησε για τους Έλληνες που βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Να σας το θυμίσω αυτό. Έτσι. Αλλά μπήκε από το παράθυρο ο τρόπος να ψηφίζεις και στην Ελλάδα από μακριά. Γιατί θα μπορούσε αυτό να ισχύει μόνο για τους Έλληνες που μένουν μόνιμο στο εξωτερικό. Ή, εν πάση περιπτώσει, ξέρουν ότι για 2 χρόνια θα πάνε για δουλειά στο εξωτερικό και πρέπει να ψηφίζουν. Όχι, αυτό ισχύει για την Ελλάδα. Και για την Ελλάδα. Λοιπόν, κάπως έτσι από το παράθυρο αυτό που αγορευόταν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, και δεν ήθελε κανένας να βρεθεί στην θέση των Αμερικανών που ψηφίζουν ηλεκτρονικά ή από απόσταση, γιατί δεν ξέρεις τι θα βρεθεί στην κάλπη στο τέλος και δεν ελέγχεται αυτό.
1: Συμφωνώ.
0: Παρ' όλα αυτά, ακούστε τα νούμερα, γιατί γι' αυτό το λόγο έγινε αυτό. Δεν έγινε για τους Έλληνες της Διασποράς, έτσι, δηλαδή δεν έγινε για λίγες χιλιάδες κόσμο που τελικά δηλώσανε ότι θέλουν να ψηφίζουν από το εξωτερικό. 186.000 είναι αυτοί που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να ψηφίσουν επιστολική ψήφο. Μόνο το 25% είναι Έλληνες στο εξωτερικό. Δηλαδή όλο αυτό για μερικές χιλιάδες δεν γίνεται. Ο στόχος ήταν να μπούμε από το παράθυρο. Έτσι, γιατί κάλλιστα θα μπορούσε ο νόμος να είναι μόνο για τους Έλληνες του εξωτερικού, ξαναλέω. Λοιπόν, διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
4: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-282450.
4: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα,
4: εύκολα,
3: ανθρώπινα.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
0: νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ τελευταίο ημίωρο. Έλα, βγάλε το λόγο σου.
1: Ναι, μάλλον έχω αρχίσει να βραχνιάζω. Κάτι γίνεται και στο λαιμό μου.
0: Έτσι, μάλιστα.
1: Πρέπει να το ψάξω.
0: Όταν μου περνάει εμένα, σου έρχεται σένα. Έχουμε έτσι μια τέτοια ανταλλαγή.
1: Έχουμε ένα λεσβερίς. Έτσι,
0: ναι.
1: Λοιπόν,
0: νομίζω ότι κάποιοι κάνουν τη δουλειά τους σωστά αυτές τις μέρες. Δημιουργούν τα μίση που πρέπει να υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι? Άμα είσαι και λίγο αγράμματος, αν είσαι και λίγο αστοιχείωτος, τσιμπάς και κάνεις το παιχνίδι των μεγάλων. Αυτό είναι το σίγουρο. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, μας μένει ακόμα ένα 25 λεπτό μαζί. Καλώς ορίσατε, εδώ θα είμαστε.

0: Λοιπόν, όπως σου έλεγα και προηγουμένως, πάμε Τουρκία.
1: Σε ποια πόλη?
0: Έτσι, γενικά και αόριστα πάμε Τουρκία.
1: Α, όχι,
0: λέμε.
1: Γενικά και αόριστα θα πάω, σε συγκεκριμένες πόλεις, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε ακούσει διάφορα που γίνονται με πρώην και εκδικήσεις και διάφορα όλα τέτοια.
1: Ναι.
0: Έτσι, εδώ έχουμε κάτι το οποίο δεν έχει, πώς το λένε, δεν ήταν κακό. Δηλαδή δεν υπάρχει δηλαδή κάτι να πεις ότι θα τον πάω τον άλλον μέσα.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, χώρισε μάλλον κάποιος Τούρκος με κάποια και τι έκανε αυτός? Πήρε τηλέφωνο όλα τα delivery.
1: Ναι.
0: Παράγγειλε στις διευθύνσεις της, τα τηλέφωνά της, και δήλωσε παντού ότι εγώ θα πληρώσω μετρητά με κάρτα. Οπότε βρέθηκαν, υπάρχει φωτογραφία και ίσως και βίντεο, αλλά φωτογραφία έχω δει εγώ, τουλάχιστον 10 ποπάκια από κάτω από το σπίτι της να περιμένουν, με παραγγελίες που περιμένουν να πληρωθούν μετρητά. Αυτοί δεν έβγαιναν το σπίτι μέχρι ότου βαρέθηκαν τα ποπάκια και έφυγαν, βέβαια. Έτσι, αλλά αυτό ήταν εκδίκηση πρώην.
1: Απαπα.
0: Για να καταλάβεις τι έχει συμβεί στον κόσμο. Καλά, δεν τις έκανες και τίποτα φοβερό, να σου πω εγώ.
1: Απαπα.
0: Δεν ξέρω αν θα μπορούσες να το κάνεις αυτό. Να δώσω μια ιδέα. Να το κάνεις, ας πούμε, έχεις καλέσει 10 διαφορετικά delivery. Ένα την ημέρα, δύο την ημέρα έστω. Να μην πάνε να φύγουν, να το παλεύει το καθένα delivery. Καταλάβεις γιατί,
1: ναι,
0: όταν
1: γιατί
0: μαζευτούν οι 10.
1: Ναι,
0: παιδιά, τι έγινε, και εσένα σε κάλεσε, χαχούχα, και άντε γεια.
1: Ναι.
0: Φύγαμε, είναι πλάκα. Ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ενώ να καλείς κανένα δυο που είναι και σε διαφορετικές ώρες. Έτσι, σήμερα 2, αύριο 2, μεθαύριο 2. Τις πας και λίγο τα νεύρα, ας πούμε. Ταυτόχρονα και ο κούρε θα χτυπάει. Μα γιατί δεν ανοίγει?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν είναι να κάνεις μια τέτοια πλάκα σε πρωί, να σκέφτεσαι και λίγο. Καλή ιδέα και η φαντασία, αλλά πρέπει λίγο να την φτιάχνεις περισσότερο. Μην την βγάλεις έτσι. Ομοί.
1: Μαζέψω. Τι προτείνεις, άνθρωπο?
0: Προτείνω, όταν θες να εκδικηθείς μια πρώην, τα courier 2-2. Τα delivery.
1: Α, μάλιστα. Κάνεις και την πρότασή σου, εσύ. Δεν αντέχεις να μην την κάνεις.
0: Όχι, να πω την καλύτερη εκδοχή. Πώς να μην την πω.
1: Τέτοιος είσαι.
0: Να μην βοηθήσω τον κόσμο.
1: Να λίμωνο.

0: Λοιπόν, τέλο για σήμερα. Πάμε για πρώτη Παρασκευή, δηλαδή, εμείς εδώ.
1: Αχ, τι, χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα.
0: Έχω μπει στο νόημα, όχι, με βοηθάει η εβδομάδα.
1: Αχ, δεν ξέρω τι σε βοηθάει. Εγώ χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα, που έχεις καταλάβει ότι η Πέμπτη είναι απλά προ Παρασκευή, γιατί μας βάζεις αυτή τη διάθεση. Εμείς αύριο με περισσότερο κέφι, γιατί σιγά σιγά αρχίζουμε να ξυπνάμε και πλησιάζουμε στο Σαββατοκυριακό. Καταλαβαίνετε. Ένα μπανάκι θα το κάνουμε, μια βουτιά θα τη ρίξουμε, οπότε αλλάζει λίγο η διάθεση. Σας αφήνουμε με πολλά φιλιά και μια τεράστια αγκαλιά που χωράει όλους εσάς εκεί έξω.
0: Έτσι όμορφο τα λέει αυτό το κορίτσι πάντοτε. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, γεια χαρά.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Να γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Υδρογιός 106,9 στα ραδιόφωνα σας, Ελένη Παπακάκηνε στο μικρόφωνο. Σήμερα λοιπόν δεν μπορούμε παρά να ξεκινήσουμε από τη δολοφονία που συγκλονίζει ολόκληρη την Κρήτη, χθες στην Αμουδάρα. Να σας πω ότι συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου δράστη για συνέργεια. Η αιτία που όπλησε το χέρι του 54χρονου ήταν ένα τροχαίο δυστύχημα στο οποίο πριν 3 χρόνια είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του, ενώ το αυτοκίνητο οδηγούσε ο 20χρονος, τον οποίο εκτέλεσε χθες εκείνη η θέα.

Λοιπόν, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σε αυτήν την υπόθεση με την ψυχρό δολοφονία του 20χρονου στην Αμουδάρα χθες εδώ στο Ηράκλειο, καθώς μετά τον 54χρονο δράστη συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια. Να πούμε ότι στο αστυνομικό μέγαρο φαίνεται ότι οδηγήθηκε η σύζυγος λοιπόν του δράστη, συνελήφθηκε συνέργεια, βρισκόταν μαζί του, λένε πληροφορίες, στο αυτοκίνητο τη στιγμή της δολοφονίας. Ο δράστης τώρα πυροβόλησε χθες 4 φορές τον 20χρονο, τον τραυμάτισε θανάσιμα. Λίγο αργότερα παραδόθηκε και ομολόγησε την πράξη του στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου.

πάμε να δούμε τώρα το χρονικό αυτής της ψυχροεκτέλεσης. Είπαμε το περιστατικό, έγινε χθες το απόγευμα στην Αμουδάρα, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της περιοχής. Ο 54χρονος δράστης, σύμφωνα με τις μαρτυρίες,

Είχε στήσει καρτέρι στον 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023. Τα δύο οχήματα συναντήθηκαν λοιπόν στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ο δράστης, οδηγώντας το αυτοκίνητό του, έκλεισε το δρόμο στο αυτοκίνητο του νεαρού και προκάλεσε σύγκρουση με στόχο να τον ακινητοποιήσει. Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση, η οποία κλιμακώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, όταν ο 54χρονος έβγαλε όπλο.

Ο 20χρονος πάντως προσπάθησε να διαφύγει πεζός, να βρει κάποιο χώρο να κρυφτεί. Ο δράστης τον καταδίωξε και άνοιξε φέρεται να τον πυροβόλησε τουλάχιστον 4 έως 5 φορές, πλήττοντάς τον τόσο από πίσω όσο και στον θώρακα. Η χαριστική βολή δόθηκε στο δόστρωμα, όπου και ο 20χρονος κατέρευσε.

Λίγο μετά τη δολοφονία, ο 54χρονος παραδόθηκε λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα Αλεβιζίου. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου, εκεί παρέδωσε και το όπλο. Την υπόθεση έχει αναλάβει η ασφάλεια Ηρακλείου. Να πούμε εδώ ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 54χρονος φέρεται να είχε επιχειρήσει να προσεγγίσει το θύμα, να κινηθεί απειλητικά εναντίον του. Είχε γίνει και στο παρελθόν. Και μάλιστα πριν από λίγες μέρες είχε σημειωθεί, μαθαίνουμε, και ανάλογο περιστατικό χωρίς τραγική κατάληξη. Ο 20χρονος φέρεται ότι φοβόταν για τη ζωή του, γνώριζε τις προθέσεις του δράστη, η οικογένειά του τον είχε προτρέψει να φύγει από το νησί, κάτι που δεν έκανε. Το παιδί όμως τους τελευταίους 2 μήνες επέστρεψε εκεί στην περιοχή που ζούσε, στην Αμουδάρα. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε μετακομίσει, μαθαίνουμε, σε άλλο νομό.

Πάμε να δούμε και το δυστύχημα που έγινε η αφορμή για αυτό το φωνικό. Ο χρόνος για την οικογένεια του 17χρονου Γιώργου από το Γάζι σταμάτησε 8 Νοεμβρίου του 2023. Ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου μετά από 19 ημέρες νοσηλείας λόγω τροχαίου. Ο πατέρας του θεωρούσε υπαίτιο τον 20χρονο οδηγό του αυτοκινήτου, το χθεσινό θύμα δηλαδή. Και οι πληροφορίες λένε εδώ ότι είχε εκφράσει και μάλιστα επανειλημμένα την πρόθεσή του να τον σκοτώσει. Να πούμε ότι υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν μαρτυρίες από το περιβάλλον του θύματος, του 20χρονου χθες, ότι δεχόταν πάρα πολύ συχνά απειλές από το δράστη, ακόμα και με όπλο. Στο παρελθόν είχε προχωρήσει και σε μήνυση. Πριν από περίπου ένα χρόνο είχε υποβάλει και μήνυση, καθώς τον είχε πλησιάσει με κουκούλα και τον είχε χτυπήσει. Φέρεται μάλιστα να είχε αποπειραθεί να τον σκοτώσει ξανά. Τα Χριστούγεννα του 2024, πριν από 2 χρόνια. Τότε τον δράστη τον είχε κατονομάσει η αδελφή του 20χρονου θύματος.

Λοιπόν, λίγο πριν τις 10.30 είμαστε, να δούμε ακόμα δύο τίτλους έτσι για το τι συμβαίνει σε ειδήσενο, τι συμβαίνει στον κόσμο μας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε, λέει, την αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Η απόφαση πάρθηκε κατόπιν έτσι αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, όπως ανέφερε και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εδώ στη χώρα μας βυθίστηκε φορτηγό πλοίο που προσάραξε σε βράχους ανοιχτά της Άνδρου. Σο είναι και οι 9 ναυτικοί.

0: Είναι 9:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Τετάρτη 6 Μαΐου λοιπόν, η σημερινή ημέρα, είμαστε λίγο μετά τις 9.30, σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ και στο ημερολόγιο βλέπω ότι είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Στα 1889 σαν σήμερα οι καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη του νησιού μας με ψήφισμα ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Είναι η επανάσταση του 1889. Να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό, να σας πω ότι η θερμοκρασία είναι ήδη στους 19 βαθμούς Κελσίου για την πόλη του Ηρακλείου. Ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στο νησί μας. Η άνεμη δυτική 3 με 4, πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ακόμα. Πάμε και στο φορτηγό πλοίο που σας έλεγα νωρίτερα ότι βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου. Εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μετέφερε σόδα. Υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκρουσή του στα βράχια ανοιχτά του νησιού, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθισή του. Σε αυτό επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 8 Τούρκοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν, και 9 ναυτικοί διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος.

Πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ανακοίνωσαν προσωρινή πάυση αυτής της επιχείρησης που φέρει το όνομα Σχέδιο Ελευθερίας για τη διέλευση πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η πάυση έγινε, λέει, μετά από αίτημα του Πακιστάν αλλά και άλλων χωρών λόγω στρατιωτικής επιτυχίας και προόδου προς συμφωνία με το Ιράν. Ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ διατηρώντας την πίεση προς την Τεχεράνη. Το Ιράν τώρα ερμήνευσε αυτές τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου ως ομολογία αποτυχίας των ΗΠΑ να επιτύχουν τους στόχους τους.

Λοιπόν, πάμε μέχρι τη Σαλαμίνα σε ένα τροχείο που σημειώθηκε χθες έξω από δημοτικό σχολείο. Σε αυτή την περίπτωση ένα περιπολικό παρέσυρε και τραυμάτισε ένα 12χρονο κορίτσι. Το υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας χτύπησε λοιπόν την ανήλικη, η οποία φέρεται να διέσχιζε τη διάβαση πεζών έξω από το 4ο δημοτικό σχολείο της περιοχής.

το 12χρονο τώρα κορίτσι που παρασύρθηκε έξω από το σχολείο της, είπαμε, από περιπολικό, την ώρα που φέρεται να διέσχιζε τη διάβαση πεζών, το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνα, στη συνέχεια όμως μεταφέρθηκε σε άλλο νοσοκομείο γιατί έπρεπε να γίνει χειρουργική επέμβαση στο πόδι της. Υποβλήθηκε λοιπόν σε αυτό το χειρουργείο και τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φέρει λάμες στο πόδι, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Λοιπόν, λίγο πριν από τις 10 θα πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι Χάρης Αλεξίου για την ακρίβεια, για ένα ταγκό. Να πάμε και στις διαφημίσεις μας. Εσύ στο μεταξύ επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email info@papaki1069.gr και για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα μπορείτε να ενημερωθείτε και από το site του σταθμού μας www.papaki1069.gr.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Υδρόγειος 106,9.

Λοιπόν, εδώ στην Κρήτη μας τώρα το πρωί στα δικαστήρια οδηγήθηκαν οι τρεις νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε έξω από νυχτερινό κατάστημα στο κέντρο της πόλης μας, στο Ηράκλειο, τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς. Κατηγορούμενοι, ένας 23χρονος, ο 18χρονος αδελφός του και ένας ανήλικος, και οι τρεις αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα με βασική αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Λοιπόν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα είχαμε ακόμα μία νέα δόνηση 4 ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ανατολικής Κρήτης. Να πούμε ότι το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,6 χιλιόμετρα. Τώρα η δραστηριότητα στη συγκεκριμένη ζώνη παραμένει αυξημένη μετά τον σεισμό, τον μεγάλο σεισμό που είχε σημειωθεί στις 24 Απριλίου, 5,7 ρίχτερ. Από εκεί και έπειτα έχουν καταγραφεί δεκάδες μετασεισμοί στην περιοχή. Τώρα τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια ενεργή τεκτονική περιοχή με συνεχείς μικρές. Τώρα τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια ενεργή τεκτονική περιοχή με συνεχείς.

Λοιπόν, έβλεπα το πρωί στο ημερολόγιο ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Γιορτάζεται στις 6 Μαΐου. Είναι ένας εορτασμός βρετανικής εμπνεύσεως. Καθιερώθηκε το 1992 από μία πρώην ανορεξική, την Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτητικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέως του bestseller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Μας καλεί λοιπόν να αποδεχθούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος, να κηρύξουμε λέει μορατόριο μίας μέρας στη δίαιτα και στην αιμονή μας για απώλεια βάρος, αλλά και για να πληροφορηθούμε τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει μια δίαιτα δυνατίσματος, να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας.

Και πραγματικά δεν έχουν τέλος τα περιστατικά με τα πατίνια που κινούνται σε κεντρικούς δρόμους και της ελληνικής πρωτεύουσας. Εκεί χθες εντοπίστηκε ένας 23χρονος να οδηγεί με 72 χιλιόμετρα την ώρα. Ο νεαρός με καταγωγή από την Αίγυπτο λοιπόν έτρεχε με το ηλεκτρικό του πατίνι και υπάρχει και σχετικό βίντεο. Είχε παραβιάσει την περιοριστική ταχύτητα του πατινιού για να μπορεί να κινείται με σχεδόν τριπλάσια από την επιτρεπόμενη.

Πατίνη, συνεχίζουμε, γιατί και στη μονάδα δυτικής θεραπείας του Βενιζελίου νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 40χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Χερσονήσου. Εδώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος εργάζεται σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχασε κάτω από αδιευκρίνες συνθήκες τον έλεγχο του πατινιού, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τοίχο και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Πάμε και λίγο αθλητικά. Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μονακό μέσα στο Πριγκιπάτο με 82-105. Έκανε το 3-0 στη σειρά των play-off της διοργάνωσης και προκρίθηκε στο 5ο διαδοχικό Final Four της διοργάνωσης και 15ο στην ιστορία του, με σκοπό να σηκώσει μέσα στην Αθήνα την 4η κούπα στη διοργάνωση.

0: τώρα είναι 10:30.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους.
2: Πάρτε μια βαθιά ανάσα
1: και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωα να είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
8: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
9: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
8: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
9: Μονοποικιλιακών.
8: Specialty.
9: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
8: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
9: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
8: Αρωματικά βότανα και τσάι.
9: Κρύα ροφήματα.
8: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
9: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
8: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
9: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
8: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
9: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
8: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
9: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: Espresso.gr.
9: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
8: Τηλέφωνο 2810 315 990.
9: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
8: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει το μάτς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague και ο ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain. Η Ζάκαρη κοντράρεται με την Τάγκερ στο τουρνουάρ της Ρώμης, με την αναμέτρηση να ξεκινά περίπου στις 3.30.

Παναθηναϊκός λοιπόν αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο τρίτο μάτς των play-off της EuroLeague. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 9 και 4 σήμερα το βράδυ και έχει στόχο η ομάδα λοιπόν εδώ να κερδίσει για να κάνει το 3-0 και να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας. Το νικητήριο τρίποντο του Nigel Hayes-Davies στην έδρα της Βαλένθια έφερε το 2-0 στη σειρά των play-off και τον Παναθηναϊκό και η ομάδα του Εργίνα Νταμάν θέλει να βγάλει σκούπα για πρώτη φορά σε σειρά αγώνων για να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα μία θέση στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Πάμε μέχρι την Ιταλία. Θύμα deepfake η Τζόρτζια Μελόνι καταγγέλει η μη γυμνή φωτογραφία της στο X κατασκευασμένη με AI. Είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Κατήγγειλε λοιπόν τη διακίνηση αυτών των φωτογραφιών που την παρουσιάζουν έτσι η μη γυμνή σε προσωπικές στιγμές. Κάλεσε το κοινό να είναι πολύ προσεκτικό και να διασταυρώνει τις πληροφορίες.

Σε τροχιά έτσι έντονα ανοιξιάτικων συνθήκων μπαίνει η χώρα μας τις επόμενες μέρες με βασικά χαρακτηριστικά και την άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέρχο Μαρουσάκη, θερμές αέριες μάζες μας έρχονται από τη Βόρεια Αφρική, θα επηρεάσουν σταδιακά τη χώρα μας ανεβάζοντας τον υδράργυρο κοντά ή ακόμα και στους 30 βαθμούς Κελσίου. Το φαινόμενο τώρα της σκόνης αναμένεται να ενταθεί προς το τέλος της εβδομάδας, με μεγαλύτερη επιβάρυνση να καταγράφεται στα δυτικά, κεντρικά και στα νότια τμήματα της χώρας μας. Να ετοιμαστούμε λοιπόν.

Πάμε και στη Nissan, ετοιμάζεται να κλείσει μία από τις δύο γραμμές παραγωγής στο εργοστάσιο της στο Ηνωμένο Βασίλειο και να περικόψει 900 θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη στην προσπάθειά της να μειώσει το κόστος παραγωγής. Στο εργοστάσιο του Sunderland στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στον αριθμό των θέσεων παραγωγής. Απασχολούνται σχεδόν 6.000 άτομα, αλλά η Nissan θα αραιώσει, διαβάζω, το ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό των 9.300 ατόμων, απολύοντας τους 900 εργαζόμενους στην Ευρώπη.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Έγκλα.
1: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Υδρόγειος 106,9.

Μπήκαμε στην τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος. Παντό Θανάση Καραβέλα στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών, την παρέα σας γενικότερα. Να σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να μου στείλετε το δικό σας μήνυμα, θα το κάνετε μέσα από τα social media Καραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook, και εκεί θα μου στείλετε το μήνυμά σας.

θέτει πάνω από 7.000 δωμάτια. Και το κυριότερο, λέει, είναι δεν απευθύνεται σε πλούσιο. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ του μεγαλύτερου ξενοδοχείου στο πλανήτη με 7.351 λειτουργικά δωμάτια, παρακαλώ, κατανεμημένα σε δύο γιγαντιαίους πύργους. Όταν εγκαινιέστηκε το 2006, διέθετε μόλις 6.118. Το 2008 έχασε τον τίτλο του από ένα ξενοδοχείο στο Las Vegas, το οποίο επεκτάθηκε, λέει, στα 7.128 δωμάτια. Ωστόσο, με την ολοκλήρωση του δεύτερου πύργου το 2015, το θέρετρο της Μαλαισίας ανέκτησε την πρωτιά και έκτοτε παραμένει αίτητο στην κορυφή της λίστας. Το ξενοδοχείο βρίσκεται, λέει, 50 χιλιόμετρα βόρεια της Κουάλα Λουμπούρ και αποτελεί κορυφαίο κέντρο ψυχαγωγίας στην Νότια Ανατολική Ασία. Παρότι, λέει, είναι ένα ξενοδοχείο τριών αστέρων, διατηρεί εντυπωσιακά ποσοστά πληρότητας που αγγίζουν το 90%. Η επιτυχία του οφείλεται σε τρεις βασικούς παράγοντες. Είναι άμεσα συνδεδεμένο με μεγάλα εμπορικά κέντρα και πάρκα αναψυχής. Βρίσκεται δίπλα στην μοναδική νόμιμη περιοχή καζίνο της χώρας, καθώς ο τζόγος απαγορεύεται στην υπόλοιπη Μαλαισία. Και ξεχωρίζει για τις προσιτές τιμές του, αφού δεν απευθύνεται μόνο σε πλούσιους επισκέπτες, αλλά προσφέρει μια ευρεία γκάμα δωματίων για κάθε βαλάντιο.

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μου. Θα δώσουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Από τον Θανάση Καραβέλα, πολλά πολλά πολλά φιλιά, να είστε καλά.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα, εύκολα, ανθρώπινα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460.

Μπήκαμε λοιπόν στην τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλλας είναι πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Ξεκινάμε έτσι, έχουμε περίπου 25 λεπτά ακόμα που θα περάσουμε παρεούλα. Θα πάμε για τραγούδι και θα επιστρέψω με μία ακόμα είδηση. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

Λοιπόν, τώρα θα πάω να σας πω για τον μακρύτερο ευθύ δρόμο στον κόσμο. Ο μακρύτερος λοιπόν ευθύς δρόμος στον κόσμο είναι 240 χιλιόμετρα, παρακαλώ, χωρίς στροφή στην έρημο. Ο αυτοκινητόδρομος 10 στη Σαουδική Αραβία κατέχει το ρεκόρ για την μεγαλύτερη ευθεία διαδρομή, γιατί εκεί η οδήγηση είναι πιο δύσκολη από όσο φαίνεται. Μπορεί να ακούγεται σαν όνειρο για κάθε οδηγό ένας δρόμος χωρίς στροφές, χωρίς διασταυρώσεις, χωρίς εμπόδια. Ωστόσο, η πραγματικότητα στον αυτοκινητόδρομο 10 αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη. Το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο που διασχίζει τη Σαουδική Αραβία εκτείνεται συνολικά σε περίπου 1480 χιλιόμετρα. Εκείνο όμως που τον καθιστά μοναδικό είναι ένα τμήμα μήκους περίπου 240 χιλιόμετρων ανάμεσα σε δύο περιοχές, όπου η άσφαλτος εκτείνεται σε απόλυτη ευθεία γραμμή χωρίς την παραμικρή καμπύλη. Το επίτευγμα αυτό του έχει χαρίσει μια θέση στο ρεκόρ Γκίνες ως ο μακρύτερος ευθύς δρόμος στον πλανήτη. Παρά όμως, λέει, την εντυπωσιακή εικόνα, η οδήγηση σε αυτό το τμήμα δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται. Η πλήρης απουσία στροφών και εναλλαγών στο τοπίο δημιουργεί μια ιδιότυπη ψυχολογική πίεση στον οδηγό. Χωρίς σημεία αναφοράς, χωρίς αλλαγές στο περιβάλλον, ο δρόμος μπορεί να προκαλέσει έντονη κόπωση και απώλεια συγκέντρωσης, λένε οι ειδικοί. Ο ορίζοντας μοιάζει ακίνητος, ενώ η αίσθηση της αχύτητας πολλές φορές αλλοιώνεται, αυξάνοντας τον κίνδυνο των λαθών. Σε αντίθεση, λέει, με τις ορεινές ή αστικές διαδρομές, εδώ ο μεγαλύτερος αντίπαλος δεν είναι η τεχνική δυσκολία, αλλά η μονοτονία. Πραγματικά, μπορείτε να μπείτε να δείτε και ένα σχετικό βίντεο που υπάρχει, έτσι. Δεν είναι όσο, το όσο φτάνει το μάτι σου ευθεία είναι λίγο, όπως σας λέω. Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

εσύ. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Θα ακολουθήσει φυσικά ακόμα μια εκπομπή από την αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Ο Δανάης Καραβέλας ήταν για τις 2 ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Ευχαριστώ τη Μαργαρίτα, τον Ιωάννη, την Μάρθα, το Μινά για τα πολύ όμορφα μηνύματά τους. Θα τα πούμε στην επόμενη μας εκπομπή. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.

0: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Υδρόγειος 106,9.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 21, τι λέω μωρέ, 29 του μηνού, 29 του μηνού του τουτουνού.
1: Του γεια σας φίλοι μου καλή, γεια σου Θάνο μου και σε σένα. Έφτασε και αυτός ο μήνας στο τέλος του.
0: Λίγο αργά αυτή τη φορά μπορώ να πω ότι λίγο αργά λες αυτό το έφτασε στο τέλος του. Συνήθως ξεκινάς το μήνα και από την πρώτη εβδομάδα και μετά τις 8 του μήνα λες έφυγε ο μήνας, πάει ο μήνας.
1: Είχα τόσες δουλειές που δεν το κατάλαβα αυτόν τον μήνα καθόλου.
0: Τίποτα. Τόσο πολύ ρε Μέρη, τόση δουλειά.
1: Θα ήθελα λίγες μέρες ακόμα.
0: Πάρε,
1: για να μην πω για ώρες.

0: Έλα Μερούλα.
1: Όχι, εσύ θα έρθεις και θα πεις στους αγαπημένους μου φίλους που με αγαπάνε τόσο πολύ και μου στέλνουν μηνυματάκια που μπορούν να μας βρουν.
0: Ναι, εντάξει, Μερούλα, θα το πω εγώ αμέσως.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Γιατί κάνεις έτσι τώρα, έτσι λίγο, ναι. Λοιπόν,
1: ήταν το ναζιάρικο της Δευτέρας.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θα μας βρείτε, θα μας αναζητήσετε βασικά στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θα στείλετε το μηνυματάκι σας και σας παρακαλώ, κάντε και ένα like στη σελίδα. Μέρη, μπαίνουν, διστέλνουν. Ένα like στη σελίδα, γιατί ρε παιδιά.
1: Ένα like, like,
0: δεν κοστίζει τίποτα. Το πατάς like στη σελίδα. Είναι δυνατόν?
1: Άσε που με το like θα γνωριστούμε και καλύτερα. Εμένα μου αρέσουν τα like.
0: Μπράβο.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Τζοβάνα Μέρη, θέλεις να μας πεις κάτι?
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Διάβασα πάλι κάτι ή στείλει διάβασα κάτι και μ' άρεσε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αστυνομιακή, γίνεται ληστεία. Δώστε μας μια διεύθυνση. Αχαιών 25 Μαρούση. Σε πόση ώρα θα έρθετε? Σε 20 λεπτά, κύριε. Τους βλέπετε τους ληστές? Εμείς είμαστε. Θέλαμε να μάθουμε πόσο χρόνο έχουμε.
0: Είδες, αυτά είναι. Να τι άνθρωποι. Μια χαρά. Σου λες 20 λεπτάκια, έχουμε προλάβει να κάνουμε ό,τι θέλουμε.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlesm.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: μια ζωή.
1: Επειδή έχω έτσι μια ατονία τελευταία, μου συνέστησα να πάρω ένα τσαγάκι. Mm. Έχει διάφορες έτσι γεύσεις. Στην αρχή κορόιδευα. Λοιπόν, και το πήρα αυτό το τσαγάκι. Και είναι πολύ ωραίο. Και το σημαντικότερο, ξέρεις ποιο είναι?
2: Ποιο απ' όλα?
1: Ότι κάνει και λιποδιάλυση.
2: 2-1. Είναι λούζεσαι κιόλας, ή μήπως είναι 3-1? Το κάνεις και στα μαλλιά.
1: Άμα βγει και σε σαμπουάν θα το πάρω. Γιατί όχι?
2: Μη σου αλλάξει το χρώμα, δεν φοβάσαι?
1: Πόσο πια, το πολύ πολύ να γίνει λίγο πιο ξανθιά. Το ροδάκινο με το ξανθό κάτι θα κάνει.
2: Παναγία μου.
1: Θα γίνει ροδαξανθική.
2: Τι έπαθες?
1: Είπα το καινούριο χρώμα των μαλλιών.
2: Παναγία μου. Ωραία. Τι άλλο θες να μας πεις, κάτι άλλο? Μήπως να σου βάλουν μια μουσική που ηρεμεί, που βοηθάει τα νεύρα, φτιάχνει τη διάθεση, κάνει λιποδιάλυση? Όχι.
1: Υπάρχει μουσική με λιποδιάλυση?
2: Ναι, αν είναι τα παντούπα και εσύ χοροπητάς.
1: Αχ, να σου πω κάτι τι έκανα σήμερα και με παράτησε ο κομωτής.
2: Σε παράτησε ο κομωτής.
1: Πήγα εκεί πέρα και του λέω: μου το κουρέψει πολύ κοντά, και πατάει το ψαλίδι και μου τα κάνει κοντά. Και του λέω: αυτά είναι τα πίσω μαλλιά. Και μου λέει:
2: φεύγω. Αποφάσισε να αλλάξει δουλειά,
1: Ναι.
2: Κατάλαβα. Τότε τον άνθρωπο ότι τον βρήκε.

0: να σου πω τον προβληματισμό μου. Προσπάθησα να κατεβάσω αυτή την εφαρμογή που βάζεις το δίπλωμα μέσα στο κινητό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τα κατάφερα. Και μου γεννήθηκε η εξής απορία.
1: Γιατί ρε παιδιά, είναι πανεύκολο. Τι κάνεις λάθος.
0: Δεν ξέρω, θα σου πω μετά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τώρα δεν θέλω να μου χαλάσει τον προβληματισμό μου.
1: Βεβαίως.
0: Τι έχω πάθει. Mm. Λοιπόν, δεν τα κατάφερα. Αλλά προβληματίστηκα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί λέω, πες ότι. Ποιο ρε παιδάκι μου, ένα βράδυ. Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, για νερό μιλάς.
0: Πιο ένα κρασί παραπάνω.
1: Α,
0: και γυρίσω σπίτι μου.
1: Βεβαίως.
0: Και μου κάνουν αλκοτέστ.
1: Ναι.
0: Και μου πούνε, κυρία μου. Mm-hmm. Φαίνεται ότι έχετε πιει παραπάνω.
1: Ναι.
0: 700 ευρώ που είναι το προστιμάκι και φέρετε και το δίπλωμά σας. Θα μου πάρουν και το κινητό.
1: Δεν νομίζω, αλλά φαντάζομαι ότι κάποιος τρόπος θα υπάρχει ώστε να περνάει στο σύστημα επιτόπου ότι το συγκεκριμένο δίπλωμα έχει ηλεκτρονικά αφαιρεθεί. Δηλαδή, όταν θα το δείξεις και το χτυπήσει κάποιος επόμενη φορά, σε σταματήσουν ρε, για έναν έλεγχο και δείξει το δίπλωμα. Το δούνε, χτυπήσουν τον αριθμό του διπλώματος στο σύστημα που είναι online πια. Τα
0: και σου βγάζει κόκκινο φωτάκι.
1: Σου βγάζει ότι το συγκεκριμένο δίπλωμα θα έπρεπε να έχει κατατεθεί, γιατί σου λέει σε βρήκα, σε γράφω, έχεις δύο μέρες περιθώριο να περάσεις από την τάδε υπηρεσία να παραδώσεις το δίπλωμα.
0: Όπως τα πιστοποιητικά παλιά που βγαίναν κόκκινα.
1: Ξέρω εγώ, ναι.
0: Ωραία, τόσο καλά που λειτουργεί η εφαρμογή.
1: Είναι τόσο απλά.
0: Ναι, τόσο καλά που λειτουργεί η εφαρμογή, όλα τα κόκκινα ή πράσινα θα γίνουν.
1: Βασικά η εφαρμογή αν δεν έχει ίντερνετ.

0: Θέλω να σου πω ένα πρόβλημα, αυτό είναι πολύ σοβαρό όμως, που αντιμετώπισα τις τελευταίες μέρες και έτσι μιλώντας με διαφόρους και εξιστορώντας την δικιά μου ιστορία, κατάλαβα ότι δεν είμαι μονάχη. Ναι. Λοιπόν, μου κλέψανε τους κωδικούς του IBAN, hackers.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, και μου φάγανε ένα αλφα ποσό. Άκου όμως τι έγινε τώρα. Παίρνω εγώ που καταλαβαίνω ότι κάτι δεν γίνεται στην τράπεζά μου και τους λέω αυτό και αυτό. Μου λέει, πείτε μας το κινητό σας. Λέω το κινητό μου και μου λέει, δεν είναι αυτό το κινητό σας. Λέω, ποιο είναι το. Μου λέει, είναι άλλο. Είχε μπει ο hacker λοιπόν και είχε αλλάξει το κινητό. Όταν έφτανε ο κωδικός σε μένα λοιπόν που ζητούσα εγώ από το IBAN να μου στείλει τον κωδικό, πήγαινε σε αυτόν.
1: Και πώς έγινε αυτό τώρα, αυτό πώς μπήκε μέσα στο σύστημα της τράπεζας, όχι σε σένα λοιπόν.
0: Δεν ξέρω.
1: Τα στοιχεία αλλάξαν στην τράπεζα, δεν αλλάξαν σε σένα.
0: Αυτό έχεις ένα δίκιο τώρα.
1: Η καρτέλα σου είναι δικιά σου μεν, είναι όμως της τράπεζας, δεν ανοίξει.
0: Αυτό δεν το σκέφτηκα, γιατί έχει και συνέχεια.

0: την καρέκλα.
1: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Υδρόγειος 106,9.

0: Θάνος και Μέρη, Μέρη και ο Θάνος, το ραδιοφωνό σας και αν θέλετε μας βρίσκετε και στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό.
1: Και έχω να σου πω πολύ ωραία θεματάκια.
0: Ωραία, ωραία.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ξεχνάς συχνά, ξεχνάς, μην απαντήσεις. Λοιπόν, υπάρχουν 5 εύκολοι τρόποι για να βελτιώσεις τη μνήμη σου. Λοιπόν, αν ξεχνάς συχνά, το πρώτο που μπορείς να
1: κάνεις. Το βάζουμε στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας ή είναι...
0: Όχι, είναι έρευνα. Εάν λοιπόν ξεχνάς συχνά, το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να περπατήσεις προς τα πίσω.
1: Ορίστε.
0: Να κάνεις βήματα προς τα πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μπορεί να ακούγεται περίεργο και οι ίδιοι ερευνητές μπορούν να το εξηγήσουν γιατί βοηθάει στη μνήμη. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Ρέιχαμπτον του Λόντον χώρισαν μια ομάδα ανθρώπων σε 3 γκρουπ. Στο πρώτο, οι συμμετέχοντες όφειλαν να δουν μια ταινία μικρού μήκους ή να απομνημονεύσουν τους διαλόγους ή να εξετάσουν μια σειρά από εικόνες κάνοντας βήματα προς τα εμπρός. Στο δεύτερο γκρουπ η άσκηση ήταν ίδια, αλλά οφειλόταν να κάνουν βήματα προς τα πίσω, ενώ στο τρίτο έμειναν ακίνητοι. Όσοι ήταν στο δεύτερο γκρουπ μπόρεσαν να ανακαλέσουν αυτά που τους ζητήθηκε με μεγαλύτερη ακρίβεια.

0: καλύτερο που μπορείς να κάνεις άμα ξεχνάς. Φάτε φρούτα και λαχανικά. Ανέκαθεν ήταν γνωστό ότι υπάρχει σχέση μεταξύ διατροφής και μνήμης. Σύμφωνα με έρευνες μεταξύ 27.842 συμμετοχόντων από το Harvard School, εάν κάποιος καταναλώνει περισσότερα λαχανικά και φρούτα, είναι πιθανότερο να εμφανίσει λιγότερη απώλεια μνήμης όσο μεγαλώνει. Καλύτερος φωτισμός είναι ο τρίτος σωτήριος λόγος για τη μνήμη. Σε έρευνα το Μίσιγκαν, η οποία έγινε σε αρουραίους, αποδείχθηκε ότι αν κανείς λειτουργεί σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό, η δομή του εγκεφάλου αλλάζει και μπορεί να βλάψει την ικανότητα κάποιου να θυμάται και να μαθαίνει. Τέταρτον, νηστεία αναδιαστήματα. Από τρίμηνη έρευνα του King's College του Λονδίνου προέκυψε ότι η ομάδα ανθρώπων που έτρωγε μειωμένες ποσότητες φαγητού και ανά δύο μέρες βελτίωσε τη δυνατότητα διατήρησης αναμνήσεων σε μακροπρόθεσμο επίπεδο σε σχέση με άλλες και άλλες ομάδες. Και πέμπτον, μην ανησυχείτε. Επιστήμονες του Τίνι Κόλετ στο Δουβλίνο, οι οποίοι εξειδικεύονται στην νευρολογία, υποστήριξαν σε άρθρο του σε επιστημονικό περιοδικό ότι το ότι ξεχνάμε οφείλεται σε δυναμία να έχουμε πρόσβαση στις αναμνήσεις μας. Δηλαδή, οι αναμνήσεις υπάρχουν στον εγκέφαλό μας, αλλά εμείς αδυνατούμε να τις φτάσουμε.
1: Κατάλαβες, Μυρούλα, μην ανησυχείς.
0: Τι είπες?
1: Μην ανησυχείς.
0: Είμαι σε ποιος είσαι.

0: Είναι 1:30.
1: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Ντοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: Να διαβάσω τώρα, μπορώ?
1: Μπορείς.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, πωλείται, λέει, το ιδιωτικό νησί Μπέργκ, όπου η Άγκαθα Κρίστη εμπνεύστηκε τα μυθοϊστορήματά της. Ένα νησί από όπου πέρασαν οι Beatles, ο Τσόρτσιλ, ο Άιζενχάουερ, και κυρίως εκεί όπου η Άγκαθα Κρίστη εμπνεόταν τα μυθιστορήματα, βγαίνει στο σφυρί. Πρόκειται για το ιδιωτικό νησί Μπέργκ στις ακτές του Big Bury στο νότιο Ντέβον της Αγγλίας. Στο νησί υπάρχει το πολυτελές ξενοδοχείο Berg Island Hotel, που χτίστηκε τώρα πρόσφατα το 1929, και έχει φιλοξενήσει διάσημους καλεσμένους, μεταξύ αυτών τους Beatles, τον Δούκα και τη Δούκισσα του Windsor, παρακαλώ. Φημολογείται, λέει, μάλιστα, ότι το ξενοδοχείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Άιζενχάουερ και ο υπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τσόρτσιλ συναντήθηκαν την D-Day του 1945, και η Άγκαθα Κρίστη, όπου εκεί έγραψε δύο από τα μυθιστορήματά της, δύο εγκλήματα κάτω από τον ήλιο, και το μετά δεν έμεινε κανένας. Αυτά. Δεν ξέρω, ψιλοάχρηστη πληροφορία της ημέρας μου φάνηκε.
1: Εγώ το νησί πάντως δεν θα το έπαιρνα.
0: Ναι, ακριβό.
1: Όχι, έχει πολλές ζουζούνια.
0: Ζουζούνια.
1: Τι απαιτώ όμως θέλεις εκεί.
0: Πω, δεν το είχα σκεφτεί.
1: Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ δίπλα σου, για να σε στηρίζω σε αυτές τις σκέψεις.
0: Άρε Μέρη, πάμε για ένα τραγούδι.

Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, θα μας αναζητήσετε στο Facebook. Ο Θάνος και η Μέρη. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό που είναι εκεί στο 7, πάνω από το 7. Το παπάκι, το ζουζουνάκι, το κροκοδιλάκι σου και ποιο άλλο, πες τον κεραυνούλι. Στείλτε μας για κανένα μήνυμα και άντε για τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: όμορφη γκριζοπράσινο αλανομάτα.
1: Τρομακτικό αρχίζει και ακούγεται αυτό το σενάριο πια.
0: Μάζεψε τις μπογιές σου και πάμε να φύγουμε. Ναι, σε βλέπω ότι έχει πιάσει ένα τρόμο. Δεν θα ξανακάνω. Δεν θα σου ξανακάνω, ρε κοπελιά.
1: Ήταν πολύ καλό και φοβάμαι ότι θα συμβεί με το που φύγω.
0: Λοιπόν, πάει και η Τετάρτη 29 του μήνα.
1: Ραντεβού λοιπόν αύριο την Πέμπτη. 30
0: αύριο
1: ο μήνας.
0: Πέμπτη που θα έχει 30 του μηνού.
1: Σας περιμένουμε εδώ, γεμάτη χαρά, αισιοδοξία και ελάτε να περάσουμε. Λοιπόν.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: ξέρω τραγουδάρα, αλλά καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ορίσατε, χαλαρή. Πεμπτούλα. Τεταρτούλα.
1: Σήμερα, τεταρτούλα.
0: Όπα, τι έγινε, ακούτε δύο φωνές.
1: Δύο φωνές, Μιχαέλα και Εύη, Εντούλα.
0: Εγώ είμαι εδώ, απέναντι από τη Μιχαέλα.
1: Βεβαίως, δύο κάνετε. Τέσσερις.
0: Κάτσε να τα πούμε σωστά.
1: Συντροφιά.
0: Να τα πούμε ολόκληρο. Εύη Παπαδάκη, Μιχαέλα για μπιτζάκι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και για πιτζάκι, Μιχαέλα, θα πούμε και τα. Λοιπόν, πώς είστε, τι κάνετε? Ζέστη σήμερα. Δεν θέλω παράπονα από εσάς με το που είδατε βροχούλα και λέγατε.
1: Κοίτα, δεν ήταν βροχούλα.
0: Συγγνώμη, τι ήταν?
1: Ήτανε χαλάζι.
0: Το στρωσε.
1: Δεν ήταν βροχούλα.
0: Το στρωσε.
1: Κόντυψε να σου βγάλει τα μάτια ή δεν κόντυψε?
0: Σώπα μου, ρε.
1: Και επίσης το στρωσε. Τα νόγια το στρωσε, ναι.
0: Στο Ηράκλειο, παιδί μου, το στρωσε.
1: Εδώ θα το στρώσει μόνο 2-3 φορές έχει συμβεί αυτό. Δεν έχει συμβεί πολλές φορές.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε πάλι μέχρι και τις 4.
1: Επανήλθε ο καιρός.
0: Επανήλθαμε
1: κι εμείς.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική και να γυρίσουμε να τους πούμε τα νέα μας, να τους πούμε τα ζώδια.
1: Βεβαίως.
0: Να μοιράσουμε φχούλες στο λαό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, για ψηλώστε, έχουμε Λίλα Ελάτομα, έχουμε Σταβέντο με την Ευαγγελία Γλυκό Μεθύση, έχουμε Γιώργο Κακοσέο. Καταλαβαίνετε, θα γίνει χαμός τώρα εδώ.

Τελικά δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η συχνότητα. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. 106,9. Υδρόγειος.

0: Είναι 2:30.
1: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460.

0: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι σήμερα είναι 6 Μαΐου και έχουμε ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία από 20 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμοι είναι μέτριοι. Ιδανική μέρα για βόλτα και δραστηριότητες. Mm-hmm. Να το πούμε και αυτό. Να πούμε σε άλλα νέα ότι σήμερα γιορτάζει η Μιχαέλα, ο Ιώβ, ο Σεραφείμ και η Σοφία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όχι όλες οι Σοφίες, έχουν και άλλο, και άλλη γιορτή. Σε άλλα νέα, να πούμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα άσθματος και η Διεθνής ημέρα χωρίς δίαιτα. Δηλαδή, σήμερα φάει ό,τι θες είναι η φάση.
1: Εμένα ουσιαστικά είναι η επίσημη δεύτερη μέρα διατροφής που κάνω. Ναι. Γιατί μου το.
0: Στο χαλάσαμε.
1: Έτσι.
0: Πώς σε γλεντάει έτσι.
1: Με γλέντισε.
0: Ναι.
1: Να πω όχι, με γλέντισε.
0: Τέλεια. Λοιπόν, θέλεις. Θες να μας πει.
1: Θέλω να σου πω.
0: Θέλει κάτι να μας πει. Γιατί θέλω και εγώ να σου πω τα ζώδια και απλά για να μην σε πάρουμε μονότερμα.
1: Έτσι.
0: Θα το πάμε, πώς το λέμε στην Κρήτη αυτό, αντικριστά.
1: Έτσι, μία ο ένας, μία ο άλλος.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Άκου τώρα, θα σου ξεκινήσω με τα πολύ βασικά. Mm-hmm. Αλλά κάτσε πρώτα να φτιάξω εδώ πέρα τα χαρτιά μου για να στα πω σωστά.
0: Για να ξέρουν, να μην νομίζουν ότι θα, πέρα, θα πέσει καμία κεραμίδα. Θα μιλήσουμε για τους συνεργάτες μας.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Αυτό που θα πούμε τώρα, mm-hmm. θα ξεκινήσω μάλλον, είναι για τους. Αφορά βασικά και οικιακά σπίτια και επιχειρήσεις. Mm-hmm. Σε περίπτωση που θέλεις να κάνεις κάποια ανακαίνιση, επειδή πλέον είναι στη μόδα οι γυψουσανίδες, σου προτείνουμε το Μαργαρίτη Ωμικρον Ε. Έχει γύψα με ψευδοροφές και χωρίσματα. Mm-hmm. Θα τον βρεις Ούλαφ Πάλμε 20 στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο τηλέφωνο 6937-020680. Δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1990, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το σκάνει δουλειά αψεγάδιαστη. Παραδίδουν τείχους απόλυτα λίους και έτοιμους για βάψιμο και φυσικά υπάρχουν οικονομικά πακέτα προσφορών. Mm-hmm. Μαργαρίτης Ωμικρον Ε. Λοιπόν,
0: αυτό ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε.
1: Τώρα το πες πολύ ωραία, πάρα
0: θα
1: πολύ
0: μπορούς.
1: Ωραία. Ναι, λοιπόν, και επειδή ταιριάζει το δεύτερο κομμάτι που είναι πάλι επίσης στη μόδα, mm-hmm. Αφορά λοιπόν την Greta Containers Φακιανάκης, θα τους βρεις Παναγιάς Μαλεβή 12, στο τηλέφωνο 6972-83-73-42. Λοιπόν, τα κοντέινερ είναι πάρα πολύ στη μόδα, είτε χρειάζεσαι μια αποθήκη εξωτερικού χώρου, είτε θέλεις να κάνεις σπίτι από κοντέινερ ή οτιδήποτε σκεφτείς εσύ τέλος πάντων. Εγώ αυτό που οφείλω να σου πω είναι ότι η πώληση και ενοικίαση κοντέινερς Κρέτα Κοντέινερς Φακιανάκης σε όλες τις διαστάσεις και άμεση παράδοση σε όλη την Κρήτη. Και μεταφορά, αν θέλεις, και ανύψωση με δικά τους μέσα. Δηλαδή, τι άλλο θέλεις. Δεν χρειάζεται να σου πω κάτι άλλο, θα θυμάσαι μόνο το όνομα. Κρέτα Κοντέινερς Φακιανάκης.
0: Εύκολο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Χάρη μας του Γαλανού, μουσική και στίχη δηλαδή. Και το τραγουδάει η Ματίνα Ιζάρα, καλή μου φίλη. Ήταν να τη βρω και στην Αθήνα την τελευταία φορά που ανέβηκα, αλλά δεν πρόλαβα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε θέλεις και αμέσως μετά τι έχουμε. Ανδρομάχη, καλέ, ποιος είναι αυτός.
1: Ποιο είναι το παιδί.
0: Αυτό.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Δεν μας απασχολεί το πώς μας βρήκατε, απλά χαρήκαμε που ήρθατε. Υδρογείος 106,2.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: Λα λα λα λα. Ζώδια.
1: Ζώδια, ζώδια.
0: Οι αρδρομάχοι τι ζώδιο να είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Μου βγάζει και λίγο λιονταράκι. Και το ξότσι μου βγάζει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι είναι. Πάμε να πούμε εδώ τα δικά μας. Όλα θα τα πούμε δηλαδή. Αγαπητέ κρύε, σήμερα έχεις ενέργεια, αλλά πρέπει να προσέξεις τι, όπως κάθε φορά, τις παρορμητικές αποφάσεις. Πρέπει να κρατήσεις ισορροπία σε δουλειά και σχέσεις. Λοιπόν, Ταύρη, η μέρα σε ευνοεί για οικονομικά θέματα και σταθερότητα. Είναι καλή στιγμή για πρακτικές αποφάσεις. Αισθηματικά στον πάγο. Όχι, αυτό πάρα από μόνο του σου λέει, τάλ. Μάλιστα. Λοιπόν, Δίδυμη, επικοινωνιακή διάθεση στα ύψη. Πρόσεξε μόνο παρεξηγήσεις και συζητήσεις. Καρκίνη, πιο συναισθηματική από το συνηθισμένο σήμερα. Μα γενικά αυτή είναι πολύ ευαίσθητη η καρκίνη.
1: Ναι.
0: Δώσε χρόνο στον εαυτό σου και στους δικούς σου σήμερα. Λέων, μέρα για πρωτοβουλίες και δράση. Μπορεί να ξεχωρίσεις αν κινηθείς με αυτοπεποίθηση. Παρθένη, οργάνωση και λεπτομέρεια σε σώζουν σήμερα. Πρέπει να αποφύγεις υπερανάλυση. Έχουμε κανένα Παρθένο. Έχουμε Παρθένο. Η Μάρη, διάφορο. Ζυγή. Α, και ο Κωστής είναι Παρθένος. Ζυγή, σχέσεις και συνεργασίες στο προσκήνιο. Βρες τη χρυσή τομή σε μία διαφωνία. Αλίμονο η ζυγή. Τα ζυγίζουν όλα. Θα βρουν τη χρυσή τομή αυτή. Σκορπιοί, έντονη διέστηση σήμερα. Καλημέρα για βαθιές συζητήσεις ή ξεκαθαρίσματα. Το ξότι θέλεις αλλαγή και ελευθερία. Ιδανική μέρα για μικρές αποδράσεις ή νέα σχέδια. Εγώ καιρή, εστίασε σε στόχους και επαγγελματικά. Πρόοδος έρχεται με υπομονή. Υδροχοάρα, δημιουργικές ιδέες και κοινωνικότητα. Μοιράσου σκέψεις και θα βρεις ανταπόκριση.
1: Ορίστε.
0: Ό,τι σου έρχεται θα το λέει σήμερα.
1: Και ηχθεί.
0: Και αγαπητέ ηχθεί, διαστητική ημέρα, αλλά πρόσεξε να μην χαθείς τη φαντασία σου. Κράτα επαφή με την πραγματικότητα και το χατήρι απόψε, μη μου το χαλάσεις.

0: Θα πας στη Δάφνη Παπαϊωάννου που έχει το όκου τη Ρατελιέ.
1: Για να μην το ράψεις και να τρως σαν άνθρωπος, θα πας να ραφτείς, να σου κάνεις.
0: Έτσι, γιατί να ξέρεις ότι πάντα, πάντα μετράει ποιότητα.
1: Βέβαια.
0: Σε ό,τι σου λέμε εδώ πέρα σε αυτή την εκπομπή. Οπότε, θέλω να σου πω ότι χρησιμοποιεί πάντα πολυτελή και εκλεκτά υφάσματα τα οποία επιλέγονται με μεγάλη προσοχή από την ίδια και από την εμπειρία της. Θα τη βρεις Μαυρολένη σε 614 στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο 6938-5739-0510 πιν ραντεβού. Νιφούλα Νονά Κουμπάρα ή αν θέλεις φόρεμα ειδικών περιστάσεων μπορεί να σε εξυπηρετήσει. Εδώ φανταστείτε ότι ράβεξ αποστάσεως στα κορίτσια σε διάφορα νησιά, όπως και στη Μύκονο.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι αξιοσημείωτο αυτό, γιατί για να κάνεις εκλεπτισμένη δουλειά, εννοείται ότι σε επιλέγουν αντίστοιχα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, είναι πολύ βασικό λοιπόν να πηγαίνει ο καθένας να παίρνει αυτό που του αξίζει, τέλος πάντων, να το πούμε και έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Και πάμε τώρα.
0: Πού θα πάμε τώρα.
1: Πού.
0: Σε αγαπημένο. Αγαπημένο, αγαπημένο Γραφανάκι Σέρβις.
1: Έλα ρε φίλε. Ξέρετε την ο φίλος μου ο Γιάννης, όλοι τον ξέρουν.
0: Ναι, κατοίκον, έρχεται κατοίκον και σου φτιάχνει την οικιακή σου συσκευή, πλυντήριο ρούχων, πιάτων, στεγνοτήριο ή κουζίνα. 6944-37-49-35 το τηλέφωνο το οποίο θα επικοινωνήσεις για να κλείσεις το ραντεβού σου. Σέρβις οικιακών συσκευών λοιπόν και πώληση μεταχειρισμένων. Αναλόγως λοιπόν την βλάβη, ή θα το πάρουν στο μαγαζί να το φτιάξουν ή θα το φτιάξουν κατευθείαν στο σπίτι σου.
1: Mm-hmm.
0: Και
1: κάτι άλλο έχει μείνει.
0: Και βέβαια, βέβαια, βέβαια. Θα κλείσω με μπορείς να μαντέψεις.
1: Τι.
0: Και θα κλείσω με κοσματοπολείο Ώρα.
1: Με αγαπημένη Αμαλία.
0: Με αγαπημένη Αμαλίτσα θα κλείσω. Γιατί είναι φίλη μας, γιατί εκτός αυτού έχει μαγαζάρα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι το καλύτερο κοσματοπολείο του Ηρακλείου.
1: Έτσι.
0: Κοσματοπολείο Ώρα. Θα το βρεις στην Εύανση 28 στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο τηλέφωνο 2810-2897-77. Ένας χώρος σαν μπουτίκ, πάρα πολύ ωραίος, καλέσθητος. Έχει απίστευτη ποικιλία σε βέρες, σε χειροποίητα κοσμήματα αν θέλεις, εννοείται αυτό. Σε ρολόγια για τους κουμπάρους σου, σε νηφικά σετ, πραγματικά. Είναι ο παράδεισος μιας γυναίκας εκεί μέσα. Λοιπόν, κοσματοπολείο Ώρα και επανερχόμαστε.

0: Υδρόγειος 106,9. Μεταδίδει. Δεν αναμεταδίδει.
1: Η ώρα είναι 3:30. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: θα είμαι εκεί.
1: Τελευταίο ημίωρο εκπομπής και επικοινωνείς μαζί μας στο 2810-333-500 στο info.papaki1069.gr, social media, και δεν ξεχνάς να μπαίνεις στο site μας www.1069.gr.

0: Να παλεύετε για όσα θέτε, θα πω εγώ.
1: Έτσι.
0: Πολλά φιλιά, να περνάτε τέλεια. Καλό απόγευμα.
1: Και ραντεβού αύριο.
0: 2 η ώρα, δεν πάτε πουθενά.
1: Πουθενά όμως.
0: Πρώτο τραπέζι πού?
1: Πίστα. Εδώ υδρόγειο 105,9. 106,9, συγγνώμη.
0: Βλέπει η Μιχαέλα εδώ πέρα όλα.
1: Όχι, γυάλιζε. 106,9.
0: Έχουμε και σκονάκια εδώ, να ξέρετε.
1: Ε,
0: πολλά φιλιά. Λοιπόν, να περνάτε τέλεια.

Μουσική, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9. Και τώρα, like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
5: like στη μουσική,
6: like στη μουσική.
5: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.
7: Έπες

0: αγάπη.
1: Χαίρετε αγαπημένα μου φιλαράκια. Τι κάνετε? Πάλι εδώ παιδιά στη θέση μας, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Είστε καλά? Όλα καλά, όλα ανθυρά, χαμογελάτε, είστε αισιόδοξοι? Θα πρέπει να είστε παιδιά. Έρχεται καλοκαιράκι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τις αγαπημένες μουσικές επιλογές που εσείς επιλέγετε κάθε φορά στα μηνύματά σας. Βλέπω τα τραγούδια που θέλετε και εμείς εδώ παίζουμε αυτά που θέλετε εσείς. Λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα με τα καλύτερα.

Κραυγή αγωνίας από γιατρούς, παιδιά. Και συγκεκριμένα βλέπω έναν εδώ στο... Είχαμε δει μια κοπέλα που έκλαιγε στα social και βλέπω εδώ και έναν γιατρό, έναν άλλο γιατρό, ο οποίος λέει δουλεύουμε 32 ώρα σερί. Έφτασα σε ένα...

0: Λάιν στη μουσική.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
4: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο 4 ανήλικοι που είχαν διαρρήξει κατάστημα στα Γιάννενα. Τώρα, παιδιά, και οι ανήλικοι, δηλαδή συνέχεια ακούμε τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω, παιδιά. Προσέξτε τα παιδιά σας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Οδυσσέα Ελίτη, α πούμε, και κάτι, παιδιά, έτσι να μα ηρεμήσει, να μα γεμίσει την ψυχή. Να χαίρεσαι τρία πράγματα στη ζωή σου: την καλή υγεία, δύο φίλους και μια αγάπη.

0: καρέκλα.
1: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Υδρόγειος 106,9.

0: Αγαπημένα ζώδια και τάκες, επιστροφή παιδιά παλιάς αγάπης έρχεται. Το νου σας παιδιά μην επιστρέφετε στο παρελθόν. Μόνο κακό θα κάνετε, καλό δεν νομίζω να βγει. Αν κολλήσεις μαζί μου δύσκολα ξεκολλάς, λένε καρκίνος, λέον ζυγός και σκορπιός.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Ναι. Λες πως θέλεις

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, σε σκέφτομαι καθόλου φιλικά, σε εισαγωγικά. Δηλαδή, παιδιά σκέφτονται διαφορετικά, αλλά δεν το λένε, δεν ανοίγονται εύκολα αυτά τα ζώδια. Ταύρος, Καρκίνος, Λέων, Παρθένος, Σκορπιός και εγώ καιρός.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Live

Γιαννικόπουλος. Ποιος είναι ο Βίκτορ? Είναι ένα παιδί θαύμα, ο 15χρονος που συνεργάζεται με την NASA και θέλει να ενώσει ιατρική και αστροφυσική.

τέλος και σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Like στη Μουσική. Για σήμερα όμως, αύριο πάλι μαζί σας περιμένω για να πούμε πάρα πολλά νέα και από το Survivor και εννοείται viral νέα και ό,τι γίνεται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Παιδιά, παίρνουμε τα καλύτερα και σας τα λέμε εδώ στην εκπομπή Like στη Μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Να μου προσέχετε τον εαυτό σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε και να χαίρεστε. Φιλάκια από μένα, γεια σας.

0: Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει.
1: Σε ψάχνω στο

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες είναι εδώ, όπως έχετε καταλάβει, σε αυτήν εδώ τη συχνότητα, την αγαπημένη σας. Καλώς ήρθατε σε αυτό το μουσικό διόρο του Flight Mode, που σκοπό έχει να σας ταξιδέψει, να μας ταξιδέψει στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου, με τα καλύτερα κομμάτια να παίζουν δυνατά για όλους εμάς εδώ, σε αυτήν την παρέα. Εγώ, παιδιά, είμαι η Ελίνα Πατριανού και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες γεμάτες μουσικές. Και θα επανέλθω για να σας πω πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Προς το παρόν, πάμε λίγο να ανέβουμε με τη βοήθεια της επόμενης επιτυχίας.

Λοιπόν, σας είπα λίγο νωρίτερα ότι περιμένω τα μηνύματά σας. Για να γίνει αυτό, θέλω από εσάς να μπείτε στο Instagram, στο προφίλ μου. Στέλνετε τα μηνύματά σας όπου με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού και τα λέμε και από εκεί. Περιμένω λοιπόν να μου πείτε πώς το περάσατε, τι κομμάτι θέλετε να κεράσω σήμερα, τι κάνετε τώρα που ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου πείτε. Είμαι εδώ για να διαβάσω τα μηνύματά σας και να γίνουμε μια ακόμα μεγαλύτερη παρέα. Θα επιστρέψω αμέσως μετά το σύντομο διάλειμμα. Μένετε εδώ.

Όσο παίζουν εδώ οι μουσικές, το πρώτο μισάωρο έχω καθίσει να διαβάσω τα πρώτα μηνύματα που έχουν ξεκινήσει να έρχονται και να στείλω όλη μου την αγάπη στην Ανθή, η οποία είναι συντονισμένη διαδικτυακά και καθοδόν προς τη δουλειά, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όπως μου γράφει, κάθε μέρα τέτοια ώρα ανελιπώς έχω μαζί μου στο αμάξι και πάμε παρέα στη δουλειά. Αυτά είναι. Ανθή μου, ακούς τη γαργαρή φωνή μου και νομίζω ότι θα σταματήσω τώρα και θα αφήσω να παίξω το επόμενο για σένα. Βάλει το δυνατά να παίζει, να ακούσουν και απ' έξω, έτσι. Να κάνετε τέτοια μηνύματα, περίμενα και εγώ να ξέρετε. Να μου λέτε τι κάνετε τώρα που ακούτε την εκπομπή. Για πάμε, η επιτυχία στο τέρμα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Flight mode.

Δεύτερο μισάωρο για το Flight Mode και σας έχω ετοιμάσει το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας που θα ακούσουμε σε λίγο σήμερα. Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας. Όσοι ήσασταν εδώ τη Δευτέρα και την Τρίτη συντονισμένοι, γνωρίζετε πολύ καλά ποιο είναι. Αλλά για εσάς που μόλις βρεθήκατε στην παρέα μας, κάντε λίγη υπομονή και θα μάθουμε μαζί ποιο είναι το τραγούδι. Η νέα κυκλοφορία που έχει το δικό της μήνυμα από μια πολύ αγαπημένη καλλιτέχνηδα. Επίσης συγκεντρώνω μηνύματα, βλέπω ότι ζητάτε εδώ επίμονα ένα τραγούδι. Παιδιά, τώρα πώς θα σας χαλάσω το χατήρι. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram Flight Mode Radio Show και Ελίνα Πατριανού, το δικό μου προσωπικό προφίλ, που μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και να τα πούμε από εκεί. Σταματάω λοιπόν να μιλάω τώρα και θα φέρω τώρα αυτό το κομμάτι το οποίο το ζητάτε. Μας σας αρέσει και πολύ.

0: Σιγά σιγά νομίζω ήρθε η στιγμή να ανακαλύψουμε τι συμβαίνει όταν η Λένα Ζευγαρά κυκλοφορεί νέο κομμάτι. Φυσικά πανικός, πάμε να το απολαύσουμε. Ο τίτλος Μαύρα Φεγγάρια, και νομίζω για ακόμα μια φορά η Λένα Ζευγαρά με το γνώριμο ήχο της έρχεται να μιλήσει για την επιθυμία σε μια ιστορία που ίσως αρκετοί να ταυτιστείτε.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Αγάπη μου, να στείλω παιδιά σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, βουνό αυτή τη φορά, στη Βιτίνα. Εκεί όπου μας ακούει ο Γιάννης, ο οποίος έχει στείλει το μήνυμά του και μου γράφει ότι ήρθε, λέει, στο χωριό λίγο πριν την εξεταστική και λίγο πριν την κάνει για τις παραλίες. Ωραία, ωραίο διάλειμμα. Γιάννη, ζητάς και κομμάτι να παίξω, είναι το ότι έρχεται αμέσως τώρα. Επιστρέφω μετά τα διαφημιστικά για να ακούσουμε πολλά περισσότερα. Μένετε εδώ, στο Flight Mode.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Δεύτερη ώρα για το Flight Mode. Καλώς τους, αν συντονιστήκατε μόλις τώρα, σας περιμένω να ξέρετε στο Instagram, όπου βρίσκεται το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προφίλ. Με βρίσκεται ως Λίνα Πέτριανού και στέλνετε εκεί το μήνυμά σας να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, τι μουσικό κομμάτι θέλετε να ακούσετε και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου πείτε. Είμαι εδώ για να παίξω τα κομμάτια που ζητάτε και να μεγαλώσουμε κι άλλο την παρέα μας. Έχουμε ξεκινήσει τη δεύτερη ώρα μας πολύ δυνατά, νομίζω, και έτσι δυνατά θα συνεχίσουμε.

0: Για να πάμε τώρα την αγαπημένη μας μεγάλη βόλτα πίσω στο παρελθόν. Ελάτε, γιατί στρίβουμε 180 μοίρες πίσω στο χρόνο και ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο στο παρελθόν άφησε ανεξίτηλο το δικό του στίγμα και έρχεται τώρα για να μας θυμίσει μερικά πράγματα, όπως κάνουμε καθημερινά λοιπόν εδώ στη μουσική αναδρομή. Έτσι και σήμερα απολαμβάνουμε κάτι από τα παλιά.
1: Flight mode, flashback.

Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο. Περιμένω τα μηνύματά σας. Περιμένω να τα πούμε. Στέλνετε λοιπόν στο προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και στο δικό μου προσωπικό προφίλ Λίνα Πατριανού στο Instagram, παιδιά, όλα αυτά. Και περιμένω να μου πείτε σε ποιο σημείο του πλανήτη βρίσκεστε τώρα που ακούτε την εκπομπή. Το αγαπημένο σας τραγούδι αυτό το διάστημα, ό,τι θέλετε. Εδώ είμαι, ολοκληρώνω.

περνάτε και αυτό το μισάωρο γεμάτο με μουσικές με μένα εδώ στην παρέα σας. Θα επιστρέψω για το τελευταίο ημιωρό, στο οποίο θα ακούσουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και ήδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία,

0: Υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης για ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Λοιπόν, που λέτε, έχει φύγει το τριήμερο της Πρωτομαγιάς και ετοιμαζόμαστε για ένα ακόμα τριήμερο, το οποίο είναι αυτό του Αγίου Πνεύματος. Σε καμιά 20, πόσες μέρες έμειναν, 22, 23, κάπου εκεί. Λοιπόν, και έχω μια τρομερή πρόταση να σας πω. Ένα μουσικό φεστιβάλ, παιδιά, αλλά τι μουσικό φεστιβάλ, εντάξει, δεν υπάρχει. Θα σας πω μόνο τα ονόματα που θα απολαύσουμε κάτω από τα αστέρια στο χωριό Κολίνες Αρκαδίας, παιδιά, από 29 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου. Στο Κολίνες Sound Festival ανεβαίνουν στη σκηνή, ακούστε με τώρα προσεκτικά, Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Κινηθνή Τίμα, Τούλα Ζαμάνη, Χρυσή Δεκαγκούτη, Απών, Λεωνόρα Ζουγανέλη, Ρία Ελληνίδου, Ανδρομάχη και άλλοι, και άλλοι πολλοί. Και στο τέλος, να σας πω ότι την 1η του Ιουνίου όλο αυτό θα ξεκινήσει από τις 29 Μαΐου, σας ξαναλέω, στις Κολίνες Αρκαδίας, στο Κολίνες Sound Festival. Στο τέλος όμως, γιατί αυτό θα πάει μέχρι και 1η Ιουνίου, θα στηθεί ένα μεγάλο πανηγύρι με ελεύθερη είσοδο για όλους στην πλατεία του χωριού του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, εκείνο το τριήμερο, μπείτε και κλείστε τα εισιτήριά σας, κλείστε είτε πάσο των όλων των ημερών, είτε αναμέρα στο ticketservices.gr. Παιδιά, θα γίνει ο απόλυτος χαμός, όπως χαμός γίνεται και με το κομμάτι που έρχεται αμέσως τώρα.

Κάπως έτσι μετά το γεμεκίνη, η Τετάρτη φτάνει στο τέλος της για σήμερα η ραδιοφωνική. Αυτό ήταν το Flight Mode για 2 ώρες στην παρέα σας, να σας κρατάει συντροφιά και να τα λέμε εδώ μέσα από αυτήν τη συχνότητα, μέσα από αυτό το σταθμό που ξέρει πάρα πολύ καλά να παίζει 24 ώρες το 24ωρο όλες τις επιτυχίες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, όπου θα ετοιμάσουμε πολύ ωραία πράγματα να ακούσουμε. Όλα τα δικά σας αγαπημένα κομμάτια φυσικά και τα ταξίδια μας εδώ τα ηχητικά σε διάφορους προορισμούς, όπως κάνουμε κάθε φορά άλλωστε σε αυτή την εκπομπή. Ραντεβού λοιπόν ξανά αύριο την ίδια ώρα στο ίδιο σημείο. Μέχρι τότε θυμηθείτε, ό,τι κάνετε να το κάνετε με πολύ πολύ κέφι και με διάθεση στα ύψη, παιδιά, και κυρίως να το κάνετε γιατί εσείς το θέλετε. Από εμένα τη ραδιοφωνική ρεσουνοδό σας, Λίνα Πετριανού, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
1: Σύγχρονο καφεκοπτείο.
0: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
1: Μονοποικιλιακών.
0: Specialty.
1: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
0: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύση.
1: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
0: Αρωματικά βότανα και τσάι.
1: Κρύα ροφήματα.
0: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
1: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.

0: δώρων για κάθε περίσταση.
1: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
0: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
1: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χοντρική και ελιανική πώληση.
0: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
1: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: Espresso.gr.
1: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810-315-990.
1: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
0: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Κουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, 6 Μαΐου με καλοκαιρία στο φουλ.
1: Καλοκαιρία.
0: Για αγαπημένη στιγμή, Στάθη.
1: Είδες ότι έχω έρθει μεσαγιονάρα.
0: Άμα συνεχίσει έτσι, θα έρθει με μαγιό εσύ.
1: Το έχω ζήσει το καλοκαίρι. Γι' αυτό η Μέλανη τώρα μας την έκανε.
0: Λες.
1: Είδε καλοκαίρι,
0: ναι.
1: Σου λέει, πού πάνε αυτοί με

0: Παντόφλες, δεν πάω, θα το παίξω άρρωστη. Να πούμε στον κόσμο την εκπομπή Μπουρμπουλήθρες με Τόλι Αγγελακόπουλο, Στάθη Μπόγδανο, χωρίς τη χριστουγεννιάτικη Μέλανη Μιλένοβα.
1: Γι' αυτό τα είπα ψημαύρα που καλοκαίρι.
0: Τα είπα ψημαύρα κατά σπίτι. Είχε αδιαθεσία μου, αρέ το κορίτσι.
1: Οπότε κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται δυνατό δίωρο, καθαρά αντρική υπόθεση σήμερα.
0: Οπότε... Αλλά θα την πάρουμε τηλέφωνο.
1: Ναι, εννοείται.
0: Θα την έχουμε στη γραμμή.
1: Εννοείται. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, επιστέψαμε.
1: Επιστέψαμε.
0: Χωρίς ρο. Επιστευτήκαμε τον Τόλι Αγγελακόπουλο για να μας πει ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
1: Βεβαίως, μια και λείπει η Μέλανη, έτσι ευκαιρία να πούμε κι εμείς μια φορά το ποιοι γιορτάζουν. Θα πω καταρχήν ότι σήμερα λέμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
0: Τόλι μου φέρεις δώρο.
1: Την αγάπη μου.
0: Άστε, δεν θέλω από σένα.
1: Και να πούμε επίσης χρόνια πολλά στους Σεραφείμ, Σεραφημία, Σεραφήμα, Σεραφίνα. Διάβαζε Σεραφίνο. Το παλιό, το περιοδικό, ναι. Σεραφίνο, μπράβο.
0: Μπράβο σου.
1: Σεραφιμή, Σεραφιμούλα, Σεραφιμίτσα, Ιωβία και Ιώβη.
0: Ελπίζω να το φάμε το άλλο το κομμάτι.
1: Εντάξει, δεν έχω να
0: το σαν σήμερα.
1: Όχι, εντάξει, για τα γενέθλια. Εντάξει, θα σου πω απλά ότι σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε ο Τόνι Μπλερ, γνωστός σε Βρετανός πολιτικός. Τόνι! Ναι. 1954 η Ντόρα Μπακογιάννη. 1956...
0: Να λουλούδια στην Ντόρα.
1: Όχι μωρά, άστο, δεν πειράζει. 1956 Λάκης Λαζόπουλος.
0: Χρόνια πολλά, Λάκη.
1: Και 1961 ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
0: Να τον, να και αυτός, ναι. Γέρασε, τα φάγε τα ψωμιά του.
1: Αλλά νομίζω ότι παραμένει σταθερή αξία, έτσι δηλαδή, δεν το συζητώ καν.
0: Παραμένει σταθερή αξία, είναι διαφημίζει καφέ.
1: Ναι.
0: Να σου πω, εγώ έχω το άσπρο μαλλί, άμα διαφημίζω φραπέ, θα είμαι ο Τζορτζ Κλούνεϊ της Ελλάδος.
1: Εντάξει.
0: Είμαι λίγο από μίμηση του Κλούνεϊ και αντί για εσπρέσο θα έχω φραπέ.
1: Φραπέ.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε. Τόλης Αγγελακόπουλος, Στάθης Μπόγδανος. Και για να πούμε πού θα μας βρει ο κόσμος, λέω να πάρουμε τηλέφωνο τη Μέλανη.
1: Λες,
0: ψήνεσαι.
1: Ναι, αμέ, εντάξει, γιατί όχι, δεν το συζητάω.
0: Ή θα είναι στο κρεβάτι του πόνου και δεν θα μπορεί να μας απαντήσει.
1: Όχι, μόνο εντάξει, θα μπορεί λογικά.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Λες να του σηκώσει.
2: Παρακαλώ.
1: Να νάτι, βγήκε στο τηλέφωνο.
2: Γεια σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Μέλανη, αυτή η φωνή δεν είναι άρρωστο ανθρώπου.
1: Είσαι σίγουρα άρρωστη.
0: Είσαι άρρωστη. Είσαι σε κάποια παραλία και μας δουλεύεις.
2: Δεν ακουγόμαστε περίεργα.
0: Εμείς οι διάσημοι έτσι ακουγόμαστε άρρωστοι.
2: Έτσι είμαστε εμείς οι διάσημοι. Εσείς που είστε μια ηλικία και πάνω, είναι λογικό να ακούγεστε λίγο περίεργα όταν άρρωστα είναι.
1: Για καλό την πήρες τώρα δηλαδή.
0: Για καλό την πήραμε τώρα αυτήν. Μέλανη, θέλουμε να σου κάνουμε μια ερώτηση.
2: Ναι,
0: πού θα μας βρει ο κόσμος?
2: Social media, μην ξεχνιόμαστε, μπορεί να μην είμαι εκεί, αλλά είμαι εδώ να σας το υπενθυμίζω. Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram.
0: Όχι, έτοιμο.
1: Ναι, λες και ήξερα ότι πάρουμε τηλέφωνο.
2: Σε παρακαλώ, εγώ είμαι πάντα έτοιμη.
0: Εγώ
2: τι κάνετε εκεί?
0: Καλά είμαστε, Μέλανη. Είπαμε να δούμε εσύ τι κάνεις. Φανταστήκαμε ότι θα είσαι στο κρεβάτι του πόνου και τώρα σε ακούμε, λες και είσαι σε καμιά πλάζ και έχεις μπει για λίγο στην τουαλέτα για να μιλήσεις, να έχεις ησυχία.
2: Όχι, εντάξει, σε πλάζ δεν έχω πάει ακόμα. Ευελπιστώ σε 5-6 μερούλες να πάω.
0: Τι σε 5-6 μερούλες, παιδάκι μου, αύριο θα είσαι εδώ, άσε τα αστεία. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να αφήσουμε λίγο τη Μέλανη να πάει να κάνει τη βουτιά της. Θέλω να πω να πάει στο κρεβάτι του
1: πόνου.
0: Και τα λέμε μετά πάλι.
2: Τώρα δεν αισθάνομαι και πολύ καλά.
0: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
1: Εντάξει, Μέλανη, ναι.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος, και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα που κάναμε καλώντας τη Μέλανη στο τηλέφωνο.
1: Καλά, πίστεψες τώρα ότι είναι άρρωστη?
0: Δεν φαίνεται καν να είναι άρρωστη.
1: Μου φαίνεται τέρμα ψέμα.
0: Θα το διαπιστώσουμε αύριο.
1: Αυτό το κορίτσι νομίζω μας δουλεύει και δεν μπορούμε να της πούμε για τίποτα.
0: Λοιπόν, Σάθη, έχω να σου πω ένα πολύ καλό θέμα.
1: Και εγώ έχω ένα πολύ καλό θέμα για εσένα.
0: Α, ναι. Εντάξει, εγώ το θέμα που έχω
1: εγώ είναι... το δικό σου θέμα.
0: Ναι, εντάξει, γιατί είναι, αφορά όλους, όχι μόνο εσένα ή εμένα συγκεκριμένα. Γιατί έχει να κάνει με οικιακά αντικείμενα που αποδυναμώνουν το σήμα του Wi-Fi.
1: Oh!
0: Oh, yes! Και είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε, γιατί πολλές φορές έχουμε φτάσει στο σημείο να θέλουμε να κοπανίσουμε το router στον τοίχο, ξέρω εγώ, γιατί δεν πάει, δεν έχει καλό σήμα κτλ.
1: Για πες τώρα, ποιες συσκευές αποδυναμώνουν το σήμα μου?
0: Αποδυναμώνουν σίγουρα οι μεταλλικές επιφάνειες, λέει. Ναι, ναι, γιατί το μέταλλο, λέει, σαν στοιχείο είναι αγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, που σημαίνει ότι είναι απορροφά. Αν λοιπόν το WiFi εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα και εσύ έχεις πολλές μεταλλικές επιφάνειες στο σπίτι, τότε απορροφάται το σήμα. Και καλό θα είναι να απομακρύνεις το router από τέτοιες επιφάνειες.
1: Αχ, να παρκάρω το smart δηλαδή στο πεζοδρόμιο. Να το βγάλω από το σαλόνι.
0: Ναι, ναι. Σίγουρα η πέτρινη ή τούβλινη τύχη.
1: Όχι.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό καλά.
1: Περιγράφεις το σπίτι μου τώρα.
0: Ναι, σωστά.
1: Πέτρινο είναι το σπίτι.
0: Πέτρινο. Γι' αυτό, αν για παράδειγμα είσαι στον κάτω όροφο, πολλές φορές λες, ξέρω εγώ, πω δεν πιάνω σήμα κτλ. Είναι λόγω το ότι υπάρχουν η τύχη, η τούβλα κτλ. Οπότε καλό θα είναι να υπάρχει ένα.
1: Περίμενε, αν δεν είναι πέτρινη ή τούβλινη, η τύχη, ναι, τι μπορεί να απολάσπει από άχυρο.
0: Μπορεί να είναι και από άχυρο.
1: Τα τρία γουρνάκια.
0: Σε αυτή την περίπτωση, καλό θα είναι να παίρνεις την επέκταση του σήματος του router, δηλαδή για να μπορείς να έχεις,
1: σήματος.
0: Ναι, για να μπορείς να έχεις και σε άλλους ορόφους. Οπότε πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε να σας πω και τα υπόλοιπα.
1: Είναι κι άλλα.
0: Ναι, αμέ, ναι, ναι.
1: Κόβει
0: είναι
1: το σήμα του αβοκάντο. Μην τρώτε αβοκάντο.
2: Να κλαις αυτούς

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπολίθρες και πάλι κοντά σας. Συζητάμε εδώ για ποιοι είναι οι εχθροί του καλού σήματος του Wi-Fi στο σπίτι σας.
1: Οι εχθροί.
0: Και μετά τις μεταλλικές επιφάνειες και τους τοίχους, σειρά έχουν οι καθρέφτες. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όταν το διάβασα, ναι. Γιατί αντανακλούν, λέει, το σήμα του router λειτουργώντας σαν ασπίδα.
1: Oh.
0: Οπότε λέει, καλό θα είναι να μην έχεις, ξέρω, καθρέφτες κοντά.
1: Κάτι ξέραμε, λέγαμε καθρεφτάκι.
0: Μπράβο, ναι.
1: Στα μούτρα σου.
0: Επίσης τα ψυγεία και τα πλυντήρια ρούχων.
1: Τι θέλεις, δηλαδή, πού θέλεις να μένουμε?
0: Σε σπηλιά. Δεν σου λέει, ξέρω, να μην έχεις καθόλου μέσα στο σπίτι. Απλά να μείνει τοποθετημένο το router δίπλα σε κάποια από αυτές τις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Το router συνήθως είναι στο σαλόνι. Ναι. Τώρα, άμα βάλεις το πλυντήριο ρούχο και τον πιάτο σου, όλα στο σαλόνι.
0: Αυτό σου λέω, ναι, εντάξει. Μπορεί να έχεις, για παράδειγμα, το router τοποθετημένο πάνω στον πάγκο της κουζίνας. Να έχεις ένα πάσο, ναι, όπου εκεί να έχει την πρίζα, ξέρω, του, ναι, του τηλεφώνου, και να το βάλεις εκεί, οπότε να είναι πολύ κοντά στο φούρνο, έτσι. Και τέλος, τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια. Και αυτό πρέπει να πώνεσαι για τη Μέλανη. Γιατί, λέει, τα χρωματιστά λαμπάκια φαίνεται ότι διαθέτουν τσιπάκια που δημιουργούν μαγνητικό πεδίο, το οποίο αλληλεπιδρά με τα κύματα του ρούτερ. Προσπάθησε, λοιπόν, να στολίσει το δέντρο σου μακριά από το ρούτερ.
1: Τρομερό.
0: Απίστευτο, και εγώ μου
1: κάνει
0: πολύ.
1: Να την πάρουμε τηλέφωνο. Πάλι.
0: Να την πάρουμε μετά, να της πούμε τα νέα.
1: Ότι τα Χριστούγεννα δεν ξέρω να στολίζουν, γιατί μας κόβεται το σήμα.

0: back.
1: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες.
2: Και τέτοιες πασίκλες που είμαστε, επειδή είμαι σίγουρος ότι αυτή δεν είναι άρρωστη η Μέλανη.
1: Ναι, θα την ξαναπάρουμε.
2: Αλλά είναι
1: ναι,
2: σε καμιά παραλία. Θέλω να την ξαναπάρουμε τηλέφωνο, να την ξανασπάσουμε. Δηλαδή εκεί που κάθεται τώρα στον ήλιο και θα πει ουφ, ξεμπέρδεψα από αυτούς. Θα ξαναχτυπήσει το τηλέφωνο και θα ξανατρέξει στην τουαλέτα. Και θα την πάρουμε για κάτι ασήμαντο.
1: Όχι, θα την πάρουμε για να τη πούμε για τα λαμπάκια. Για τα χριστουγεννιάτικα, ναι.
2: Ξαναπέρνω. Καλή.
1: Θα το σηκώσει, λες.
2: Αργεί μέχρι να ξαναπάει στην τουαλέτα.
0: Παρακαλώ.
1: Νάτι, Μελανή, σου έχουμε ένα δυσάρεστο. Σου έχουμε ένα δυσάρεστο νέο.
0: Τι έγινε?
1: Διαβάζαμε ένα άρθρο το οποίο ανέφερε τους εχθρούς του Wi-Fi. Ποιοι μειώνουν, δηλαδή, ποια είναι αυτά τα οποία μειώνουν την απόδοση του ρούτερ εντός της οικίας σου.
0: Ποια
1: μάντεψε
0: είναι?
1: Ποιος είναι ένας από όλους τους εχθρούς.
0: Κάτσε, θα το βρω.
2: Η Μέλανη.
0: Δεν είναι άνθρωπος.
1: Όχι, Μέλανη.
2: Γελιά.
1: Μην παιδεύεσαι.
0: Εχθρός του Wi-Fi μπορεί... Τα φυτά του χώρου.
1: Όχι, όχι. Ο λόγος που θα σε πονέσει αυτό που θα πω είναι γιατί ένας από τους σημαντικούς εχθρούς του Wi-Fi είναι τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια. Ναι, ναι.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι. Και μάλιστα λέει για αυτό το λόγο ή δεν θα στολίσεις καθόλου ή θα στολίσεις μακριά από το ρούτερ σου.
0: Δεν στέκει το άρθρο.
1: Είναι...
0: Άντε, έφυγε και τα έχετε ισοπεδώσει όλα.
1: Είναι πολύ σημαντική πληροφορία. Δεν μπορούσαμε να την κρατήσουμε κρυφή από σένα.
0: Μην παραπληροφορείτε τον κόσμο. Εγώ τόσα χρόνια που στολίζω όλο το σπίτι με λαμπάκια δεν είδα ποτέ να πέφτει η ταχύτητά μου.
1: Εντάξει, δεν ξέρεις τι θα γίνει βέβαια φέτος μετά το άρθρο που διαβάσαμε.
0: Θα πετάμε, αλλού θα είμαστε. Στολίστε τα μπαλκόνια, στολίστε όλο το σπίτι, μη φοβάστε.
1: Καλά, εντάξει,
2: μετάμα το
1: Wi-Fi.
0: Έρχονται Χριστούγεννα.
2: Λοιπόν, να αφήσουμε τη Μέλανη στην ησυχία της, να ξαναπάει στην ξαπλώστρα και θα της την ξανασπάσουμε μετά.
1: Σε ανύποπτο χρόνο.
0: Εντάξει, βλέπετε, εγώ είμαι.
2: Είπε εντάξει, είναι όντως εξαπλώστρα.
0: Τώρα βγαίνω στο μπαλκόνι να κάνω ηλιοθεραπεία.
2: Ψέμα.
0: Γιατί η βιταμίνη D κάνει καλό.
2: Γεια σου, Μέλανη.
0: Γεια.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Κατέβα από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Η διεύθυνση και το προσωπικό της εταιρείας Παγκρίτια Απολυμαντική σας εύχονται χρόνια πολλά και καλή χρονιά.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες για πάλι κοντά σας και πάμε να σας πω γιατί μπορεί να επετύχει ένας άνθρωπος όταν έχει επιχειρηματικό μυαλό. Και αναφέρομαι Στάθη σε έναν Θεσσαλονικιό που έχει 8 εστιατόρια στην Κίνα.
1: Τι!
0: Ναι. Το μαγαζί του λέγεται Golden Olives και...
1: Οι χρυσές ελιές λέγεται.
0: Οι χρυσές ελιές, ναι, ναι.
2: Λέει θα πάρω κάτι κινέζικο και κάτι ελληνικό.
0: Ναι.
2: Όλοι αυτοί οι Κινέζοι έχουν Golden Dragon,
0: ναι, Golden, Golden τον... Phoenix, ναι, κάτι, ναι, τέτοια.
2: Εγώ,
0: ναι,
2: θα πάρω Golden Olives.
0: Golden Feta. Όπως και να έχει όμως, ο Βασίλης Μπαμπαόλους ξεκίνησε την επιχειρηματική του δραστηριότητα στην Κίνα το 2012. Ο λόγος ο οποίος καθυστέρησε να επεκταθεί και να κατακτήσει την κινέζικη αγορά είναι
2: εντελώς
0: παράδοξο. περίμενε. Γιατί δεν έβρισκε εργαζόμενους.
2: Στην Κίνα και δεν έβρισκε
0: στην
2: εργαζόμενους.
0: Στην Κίνα, φίλε, στην Κίνα. Η ανεργία στην Ευρώπη βέβαια πάει μπουνιά, έτσι δεν το συζητάω. Στην Κίνα υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός ανάμεσα επιχειρήσεις για να πάρουν έναν υπάλληλο. Δηλαδή, ένας υπάλληλος όταν εργάζεται κάπου για 15-20 χρόνια, φαντάσου, έτσι. Και ενδεχομένως αυτός ο άνθρωπος για να έχει τόσα χρόνια θεωρείται ένα πολύ σημαντικό asset δηλαδή για την εταιρεία. Εάν πάει μια εταιρεία όμως και θέλει να πάρει αυτόν τον υπάλληλο, θα πρέπει να του κάνει. Θα του τάξει λαγούς με πετραχίλια για να τον πάρει μαζί του, φαντάσου.
2: Upgrade.
0: Ναι. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσε να βρει προσωπικό δηλαδή για να απασχολήσει, ξέρω εγώ, άτομα στις επιχειρήσεις του.
2: Άκου, εκεί έχουν επιχειρήσεις και δεν έχουν υπαλλήλους.
0: Ναι, ναι.
2: Εδώ πέρα,
0: ναι,
2: έχουν μαύρους υπαλλήλους.
0: Εδώ και δεν έχουν επιχειρήσεις. Και πολλές φορές λέει εκεί για να μπορέσει να βρει μια δουλειά έχει πολύ μεγάλο, μεγάλο βαθμό επιλογή στο γεγονός τι κριτική έχει στα social media, στη Google για παράδειγμα.
2: Και τώρα έχουν αρχίσει και παίζει τόσο μεγάλο ρόλο εδώ.
0: Σίγουρα.
2: Δηλαδή, εγώ πριν πάω κάπου να φάω, όντως έχω μπει στο τρυπάκι και κοιτάω TripAdvisor, ας πούμε.
0: Ναι, ισχύει. Πόσο μάλιστα και για χώρους εργασίας, έτσι.
2: Ναι.
0: Γιατί λες θα πάω για να φάω κάπου, αλλά θα πάω και θα φύγω και δεν τον ξαναβλέπω ποτέ. Όταν όμως είναι να πας να εργαστείς κάπου.
2: Το ψάχνεις.
0: Φυσικά και το ψάχνεις. Γιατί το να έχει ένα καλό rate η εταιρεία είναι σημαντικό. Αλλά μπράβο εδώ στον Βασίλη. Ναι, στον Βασίλη από τη Θεσσαλονίκη που κατέκτησε την κινέζικη αγορά.
2: Αντί να πάει με φραπέ, πήγε με κινέζικο στην Κίνα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Τόλης Αγγελακόπουλος, Στάθης Μπόγδανος, χωρίς τη Μέλανη Μιλένοβα.
1: Χωρίς τη Μέλανη Μιλένοβα.
0: Που είναι πιθανότατα στην παραλία κοιλιάζεται. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Τόλη, αν ναι. το έχεις ακουστά.
1: Τι
0: ξέρεις τι είναι ο κερκαδιανός ρυθμός?
1: Κερκαδιανός.

0: Κοίτα, δεν ξέρω. Απλά, μήπως έχει.
1: Μην υποθέσεις, Κωνσταντίνα.
0: Θα σου πω, Κερκαδιανός. Μήπως έχει σχέση και με το όνομα αυτό που λέμε Κερκόπορτα. Δηλαδή, μήπως είναι το όνομα κάποιου.
1: Πριν αρχίσεις να.
0: Αναλύω.
1: Να ρεζιλεύεις. Να στο φτιάξω λίγο. Κερκαδιανός ρυθμός είναι το βιολογικό ρολόι.
0: Το βιολογικό ρολόι.
1: Το βιολογικό μας ρολόι λέγεται Κερκαδιανός ρυθμός και άλλαξε ραγδαία όταν ο Έντισον ανακάλυψε τον ηλεκτρισμό. Γιατί μέχρι τότε δεν μπορούσες να δουλέψεις βράδυ, όταν νύχτωνε αρχίζανε να πέφτουν για ύπνο.
0: Ναι.
1: Οπότε υπήρχε το βιολογικό ρολόι.
0: Σωστά.
1: Μετά που ανακαλύφθηκε ο ηλεκτρισμός που μπορούσαν να δουλεύουν στην ουσία να έχουν φως όλο το 24ωρο, αλλάξαν όλα αυτά, άλλαξε ραγδαία το βιολογικό μας ρολόι.
0: Προς το καλύτερο.
1: Προσάλλαξε. Δεν παίζει ρόλο.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω αν είναι καλύτερο ή χειρότερο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Απλά αλλάζει το βιολογικό σου ρολόι.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Δηλαδή λες. Εγώ νομίζω ότι άλλαξε όχι προς το καλύτερο. Δηλαδή το γεγονός ότι πλέον ο άνθρωπος δεν πέφτει για ύπνο από τις 10 ποτέ. Πολύ σπάνια.
1: Καλά, δεν είναι και όχι προς το καλύτερο, γιατί σκέψω ότι πιο πριν δεν θα υπήρχαν κλαμπ.
0: Εγώ
1: δεν θα μπορούσες να πας κάπου να διασκεδάσεις.
0: Εγώ
1: το βράδυ.
0: Θα σου πω ότι θα υπήρχε και τηλεόραση ακόμα καλύτερα.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Έτσι.
1: Πότε ραδιόφωνο, δεν θα μας ακούγανε τώρα.
0: Ναι, αλλιώ αυτό που το πας.
1: Θα περνούσαμε από κάτω με τον τηλεβόα και το αγροτικό.
0: Είναι οι μπουρλίδες.

0: χρειάστηκε να πουλήσει το πατρικό του σπίτι. Οπότε δηλαδή.
1: Του... αυτό, δεν βγάζουν και τόσα λεφτά οι παπάδες.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Εγώ το γνωρίζω από κοντινό μου κύκλο ότι δεν είναι στάνταρ, νομίζω, ο μισθός τους.
0: Δεν το ξέρω.
1: Μένουν στην εκκλησία.
0: Ναι, δεν το γνωρίζω. Πάντως οι παπάδες εδώ στην Ελλάδα νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουν και πολύ παράπονο.
1: Δεν ξέρω. Περνάνε το κουμπί.
0: Άμα δούμε κανένα ανοίγει γυμναστήριο, τότε μάλλον δεν
1: θα πάμε να το ρωτήσουμε.

0: 26 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: σου θα μένω.
1: Με αυτά και με αυτά φτάσαν στο αποκορύφωμα και πάμε στο σημείο να μας πει ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
2: Ω, ναι.
1: Πόσες φορές μου έχεις κάνει πάσα και έχω πει εγώ τα social.
2: Έλατε, ναι, σωστά.
1: Εσύ δεν τα έχεις πει.
2: Ναι, θα πω εγώ τώρα. Ναι, κυρίες και κύριοι, για όλους εσάς που θέλετε να μας βρείτε στα social media, θα μπείτε ή στο Facebook και θα κάνετε αναζήτηση τη σελίδα Bourboulithres Radio Show ή αλλιώς και στο Instagram στην σελίδα Bourboulithres, όπου εκεί μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε, θέμα προς συζήτηση, μια καλημέρα, μια καλησπέρα, μια καληνύχτα.
1: Τι κάνεις, βραδέρφε.
2: Κάτι, οτιδήποτε. Οπότε κυρίες και κύριοι, μπείτε στο social media και γίνετε ένα με τους Bourboulithres.
1: Γίνετε κι εσείς μια Bourboulithres.

0: Κάπου εδώ εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος της.
1: Μια υπέροχη εκπομπή έφτασε στο τέλος.
0: Χωρίς τη Μέλλαν. Την οποία ευελπιστούμε ότι την έχουμε αύριο κοντά μας. Έτσι, γιατί από την άκουσα τηλέφωνο δεν ήταν και τόσο άρρωστη.
1: Δεν την άκουσα εγώ και τόσο άρρωστη την ψευτρώνα.
0: Όπως και να, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσαν κοντά μας και σήμερα.
1: Στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
0: Έτσι, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Οπότε, κυρίες και κύριοι, μέχρι αύριο.

0: Νύχτα στα FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: δάκρυα.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολοκλήρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το Δε Γίνεται, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν, Τι Κάνεις. Έρχονται Απόν και Ρεμπέτικο, Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια, αλλά και ο Θοδωρής Φέρης με το Πλάτη. Καλή μας διασκέδαση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψε. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής και να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, «Δε μ' αγαπούσες», μια επιλογή του Κώστα, ενώ λίγο πριν Νίκος Μακρόπουλος, «Σε θέλω παράφορα» για την Ελένη. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός για τον Βασίλη, και αμέσως μετά ο Πάνος Καλίδης με το κόλλημα για την Αλεξάνδρα. Αυτή είναι...

0: ξέρετε.
1: Ήταν η Ρία Ελληνή Δούμε, το εξηγήστε μου για τον Παναγιώτη και έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές. Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ για τον Βασίλη και αμέσως μετά Άννα Βύση και Αιγαίο για την Κωνσταντίνα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό, μια επιλογή του Σπύρου, ενώ λίγο πριν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το όπου για πας για τον Άκη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Γιώργος Κακοσέος με το λέει για τον

Χρήσος Μάστορας και Μαργαρίτα στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, ήταν μια επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, δύο καρδιές για την Άννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1928 η πόλη της Κορίνθου που καταστράφηκε από τον τρομερό σεισμό της 22ης Απριλίου κατεδαφίζεται ολόκληρη για να ανοικοδομηθεί από την αρχή. Σαν σήμερα το 1945 οι Ιταλοί αντιφασίστες συλλαμβάνουν και εκτελούν τον ιδρυτή του φασιστικού κινήματος Μπενίτο Μουσολίνι και την ερωμένη του Κλαρένα Πετάτσι. Σαν σήμερα το 1998 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας εκλέγει ως Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος τον Σεβασμιότατο Δημητριάδος Χριστόδουλο κατά κόσμον Χρήστο Παρασκευαίδη. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1974 γεννήθηκε η Ισπανίδα ηθοποιός Πενέλοπε Κρούς. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές. Γιώργος Κακοσέος, ούτε εχθροί ούτε φίλοι.

0: κοίταξε.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!

Χρήσος Μάστορας και Μαργαρίτα στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, ήταν μια επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, δύο καρδιές για την Άννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1928 η πόλη της Κορίνθου που καταστράφηκε από τον τρομερό σεισμό της 22ης Απριλίου κατεδαφίζεται ολόκληρη για να ανοικοδομηθεί από την αρχή. Σαν σήμερα το 1945 οι Ιταλοί αντιφασίστες συλλαμβάνουν και εκτελούν τον ιδρυτή του φασιστικού κινήματος Μπενίτο Μουσολίνι και την ερωμένη του Κλαρένα Πετάτσι. Σαν σήμερα το 1998 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας εκλέγει ως Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος τον Σεβασμιότατο Δημητριάδος Χριστόδουλο κατά κόσμων Χρήστο Παρασκευαΐδη. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1974, γεννήθηκε η Ισπανίδα ηθοποιός Πενέλοπε Κρούς. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές. Γιώργος Κακοσέος, ούτε εχθροί ούτε φίλοι.

0: Κοίταξε.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ.

όνειρο βαθύ, αυτή είναι η Κλαβδία. Ξεκίνημα δεύτερο ημιώρου, συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Βγαίνω με κάποιον που είναι τέλειος όταν είμαστε μόνοι. Αλλά μπροστά στους φίλους του γίνεται ψυχρός. Γιατί? Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρουν να υποστηρίξουν δημόσια αυτό που νιώθουν ιδιωτικά. Δηλαδή, θέλουν να δείχνουν άνετοι, ανεξάρτητοι, να μην εκτεθούν, αλλά ο άνθρωπος που σε θέλει πραγματικά δεν αλλάζει συμπεριφορά όταν μπαίνει κόσμο στο δωμάτιο. Δεν λέω ρε παιδί μου να κάνει υπερβολές, αλλά πρέπει να νιώθεις ότι είσαι δίπλα του και όχι ότι περισσεύεις με κάποιον τρόπο. Ηλίας Βρετός έρχεται, μάτια μου.

Ολοκαίνω τα τραγούδια από τη Μορφούλα, Χαριστία. Το Night Radio Show, εδώ είμαστε, Άλεξ Μπεντούζη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μετά από ένα μεγάλο χωρισμό, φοβάμαι να δεθώ ξανά. Και ας μου αρέσει πολύ αυτός ο άνθρωπος. Ο φόβος μετά από ένα πόνο είναι φυσιολογικός. Το θέμα είναι να μην τιμωρήσω όμως τον καινούριο άνθρωπο για κάτι που έκανε ένας άλλος. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πέσει με τα μούτρα από την πρώτη μέρα, αλλά ούτε να κρατάς και συνέχεια άμυνες. Γιατί κάποια στιγμή οι άμυνες δεν προστατεύουν μόνο από τον πόνο, προστατεύουν και από την αγάπη. Απόνα για τη συνέχεια, ρεμπέτικο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Αυτή είναι η Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο, ξεκίνημα δεύτερης ώρας του Night Radio Show, βράδυ 5η, 7 του Μάη, και είμαστε εδώ στην τελευταία μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα, τσακωνόμαστε συνέχεια για χαζά πράγματα. Σαν ψάχνουμε αφορμή, αυτό σημαίνει ότι τελειώνει? Πολλές φορές ξέρεις, οι χαζοί καυγάδες δεν είναι ποτέ το πραγματικό θέμα. Δηλαδή δεν τσακώνεσαι για το μήνυμα, για την καθυστέρηση, για το ποιος ξέχασε τι. Τσακώνεστε γιατί κάπου υπάρχει ανικανοποίητο παράπονο, κούραση, απόσταση. Δηλαδή το θέμα είναι αν μετά του καυγά θέλετε ακόμα να πλησιάσετε το ένα στον άλλον ή απλά να κερδίσετε. Δηλαδή εκεί φαίνεται μια σχέση αντέχει. Αναπνοή Ανατολή από Χρυσοζαντικάη.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

συνεργαστεί συγκεκριμένοι καλλιτέχνες. Μια φορά λοιπόν θα νικήσω. Μια φορά εγώ θα μιλήσω. Μια φορά θα πω σ' αγαπώ. Μια φορά και θα είναι για πάντα. Αυτό από τον μεγάλο Πασχάλη Τερζή.

Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε με επιπτώσεις από Γιώργο Μαζονάκη, τέταρτο ημίωρο εκπομπής, και εδώ κάνουμε παρέα, είμαι ερωτευμένη με κάποιον που δεν μου έχει δώσει ποτέ ξεκάθαρη απάντηση για το τι θέλει από μένα. Να περιμένω. Ξέρεις, η ασάφεια είναι και αυτή η απάντηση. Όταν κάποιος θέλει πραγματικά να είναι μαζί σου, μπορεί να φοβηθεί, μπορεί να δυσκολευτεί, αλλά δεν θα σε αφήσει μόνο μας, δεν ξέρω. Δηλαδή, γιατί ξέρει ότι σε χάνει. Δηλαδή, μην επενδύσεις όλο στην καρδιά σε έναν ανθρώπο

που σου δίνουν μισή παρουσία. Ο έρωτας θέλει ξεκάθαρο βλέμμα και όχι μόνιμη αναμονή. Δεν ξέρω αν τα καταλαβαίνεις. Αυτός είναι ο Πετρός Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Με Peggy Zina, με Άμυνα φτάσαμε στο φινάλι. Αυτό ήταν το Tonight Radio Show και για αυτή την εβδομάδα. Άλκης Πεδρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές της 2 ώρες που περάσανε. Κάπου εδώ θα σας πω καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και εμείς ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα. Καληνύχτα.

0: Υδρόγειος 106,9.
1: Υδρόγειος.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
2: Tonight.

κοκκί. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Πέμπτης έχει ξεκινήσει. Μην ψάχνετε τα ημερολόγια σας. Πέμπτη είναι σήμερα. Το υπογράφουμε. Μπορεί πολλές φορές να μπερδεύομαι. Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά. Μπορεί να έχει μια αργία την προηγούμενη. Μπορεί κάτι να μου έχει τύχει. Κάτι να έχω θολώσει, ρε παιδιά. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Μεθυσμένος δεν έχω τίποτα στην εκπομπή. Μην πάει το μυαλό σας εκεί. Δεν πίνω αλκοολούχα. Αλλά ανθρώπινα πράγματα μπορεί να είναι, ας πούμε, σήμερα Πέμπτη και εγώ να πω είναι Δευτέρα. Γιατί τις προηγούμενες τρεις μέρες κάτι γινόταν περίεργο. Μην αγχώνεστε. Πέμπτη είναι σήμερα όλη μέρα και θα περάσουμε καλά. Αυτά για αρχή. Τα λέμε σε λίγο.

0: απόψε μη μου. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Με μεγάλη μου χαρά σας υποδέχομαι και στη σημερινή εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε ενότητα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε εννοείται viral ειδήσεις. Έχουμε κρύα ανέκδοτα. Ένα προς Θεού, δεύτερο δεν το αντέχει κανείς. Και εννοείται έχουμε και προτάσεις ταινιών. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες, παλιές, αγαπημένα δικά σας τραγούδια. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Εγώ επιστρέφω σε λίγο για να δούμε τους τρόπους που μπορούμε να επικοινωνούμε.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με όλους άντες μιλάς.

Εδώ, σε αυτή τη συχνότητα, η παρέα παίζει τα καλύτερα ελληνικά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλύτερα.

Φυσικά εννοείται ότι η επικοινωνία για μένα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μας φέρνουν πιο κοντά μέσα σε αυτές τις δύο ώρες εκπομπής. Γι' αυτό λοιπόν μην διστάζετε, Facebook, Instagram, TikTok, σας περιμένω εκεί, είτε στα social media του ραδιοφώνου είτε τα δικά μου, Γιορδάνης αγαπητός official. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, κάντε τα story και ταγκάρετε με. Εκεί περιμένω τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, ευχές, φυσικά τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί γινόμαστε η νούμερο ένα ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Γι' αυτό λοιπόν δυνάμωσε λίγο ακόμα το ραδιόφωνο σου.